αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ας αγαπώ κι αυτό νομίζω.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθά.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 69.

0: 2-36-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
4: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πέρα για πέρα που έλεγε ο Καραγκιόζης. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, που αλλού να ήσασταν άλλωστε. Από τις 7 μέχρι και τις 10 εδώ διεξάγουμε περιπολίες.
0: Μία περιπολία. Ναι, την πρωινή μας περιπολία.
1: Ακριβώς, τρίωρο, έτσι. Συνήθως είναι 2 ώρες οι περιπολίες. Αν θυμάμαι καλά από το στρατό.
0: Πόσο είναι πριν, 2 ώρες.
1: Όπως και η Σκοπιά δεν ήταν.
0: Είναι ανάλογα τώρα την εποχή. Ναι. Τώρα νομίζω ότι είναι 2 ώρα, 3 ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: παιδιά...
0: γιατί είναι όλα πια διπλά, ξέρεις. Δεν ξέρω πού έχεις μείνει. Σε ποια
1: πολύ προηγούμενη χιλιετία.
0: Ναι. Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, 97,1 στα FM για να μας εντοπίσετε. Αν ζείτε ή διέρχεστε του βορείου τμήματος ή του κεντρικού του νομού Εύρου. Είναι και μεγάλος ο νομός, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης, αλλά και προς τα δυτικά, προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Αλλά για να μην μπλέκετε μόνο με το ραδιοφωνικό σήμα, πλέον δίνεται η δυνατότητα να μας ακούτε από το διαδίκτυο όπου κι αν είστε.
0: Ακριβώς, το λεγόμενο όπαντου.
1: Το λεγόμενο όπαντου. 97,1 είπαμε, 95,3 radioevros.gr είναι το διαδικτυακός τρόπος εντοπισμού μας, και υπάρχει και η ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Radio Evros, το live streaming, όπου παίρνουμε και τα μηνύματά σας. Δηλαδή εγώ τώρα μακρηγορώ για να στείλει η Δέσποινα και Ξανθήπη.
0: Η Δέσποινα έχει στείλει ήδη.
1: Έχει στείλει ήδη.
0: Ναι. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα λοιπόν. Για να προχωρήσουμε και να σας πούμε ότι είναι Πέμπτη σήμερα.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή προ-Παρασκευή, ναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και ο Γιάννης είναι έτοιμος να μας πει τι καιρό κάνει, ρε αδερφέ.
0: Λοιπόν, ξεκινάω από Σαμοθράκη όπως κάθε μέρα. 23,6 βαθμούς Κελσίου έχει το νησί, 21,5 έχει η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Από ό,τι βλέπω από την κάμερα εδώ στην πλατεία του Φάρου, καθαρός είναι ο ουρανός. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο σχηματισμό. Όσοι μπορείτε, σας το ευχόμαστε ολόψυχα να απολαύσετε τη θάλασσα. Θα ανέβει έτσι και λίγο σημαντικά η θερμοκρασία σήμερα. Θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Πολύ ωραία περίπτωση, αν μπορείτε. Στο σουφλί η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς. Το διδυμότυχο έχει 16,8 αυτή την ώρα. Η ορεστιάδα έχει 18,7. Ναι, τι.
1: Τι έπαθει το δημότυχο.
0: Τι να σου.
1: Φυσάει από το σπασμένο του τζάμι.
0: Μπορεί να πέρασε, ξέρω εγώ, από το ποτάμι, από τον ερυθροπόταμο, τη κανένα ρεύμα περίεργο.
1: Το Μέγα, όχι, πώς λένε, λίμνη. Πώς λέγανε, ψυχρή λίμνη έχει από πάνω.
0: Ναι, ναι. Στα δίκαια έχει 18,2. Και αυτά. Λοιπόν, ναι.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Οσία Λιβύη. Τον Άγιο Έρωτα.
0: Τον Άγιο Έρωτα.
1: Ναι, Άγιος Έρωτας. Είναι του Αγίου Έρωτος δηλαδή. Της Οσίας Εφροσύνης.
0: Του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια.
1: Πάνω κάτω. Οσίας Εφροσύνης Φευρονίας, Δουκίσης των Ρώσων. Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Φευρονία. Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φεύρο, Φεύρα, Φευρούλα, Φευρονίτσα είναι τα ονόματα που γιορτάζουν και χρόνια τους πολλά. Έχεις γνωρίσει καμιά Φευρονία?
0: Ναι.
1: Μπράβο, κι εγώ. Ανατολή λίγο είχαμε στις 6:03 και δύση λίγο θα έχουμε στις 9:09.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μέρα σαν και σήμερα. 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δύρου. Ναι, προχωράμε. 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Νομίζω ότι αυτό το αγώνισμα κακώς δεν υπάρχει πια.
1: Ναι, είχε έναν ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον και είναι
1: στατική αλτικότητα, ας πούμε, την άνευ φόρας.
0: Και είναι λιγότεροι οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση.
1: Ναι, ανέμοι και τα λοιπά.
0: Ναι, τίποτα. Είναι καθαρά χρήση άκυρα... της μυϊκής δύναμης. Ούτε λέω από τώρα.
1: Κρυκτικότητα, αλτικότητα, ναι. Όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και τις τεχνίκες προφανώς. Γιατί...
0: Ναι, αλλά δεν έχει παραπάτησα 10 μέτρα πριν και έχασε ένα άλμα.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Έχει...
1: Δεν έχει πάτησα άκυρο στη βαλβίδα που λέμε.
0: Ούτε ευνοϊκό.
1: Ούτε ευνοϊκό να λέμε πότε θα κάνουμε κλειστό και δεν θα είμαστε και απόλυτα προετοιμασμένοι. Είναι η χειμερινή περίοδος και ούτω καθεξής. Είναι όντως πιο καθαρό. Απλά στερείται του θεάματος που δίνει ένα μεγάλο άλμα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ίσως γι' αυτό.
0: Καλημέρα Ξανθήπη, καλημέρα Ελένη. Συνεχίσω.
1: Συγγνώμη να προσθέσω, Τσικλητήρας κέρδισε και στο ύψος άνευ φόρας. Είχε εκεί ένα 65, ένα 70 χωρίς φόρα, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα. 1936, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12.
1: Πάραμε και 12 πόντους.
0: Να βάλαμε και 12 πόντους. Τι είναι 12 πόντοι? Ξέρω, 6 καλάθια.
1: 6 καλάθια.
0: 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βόρειου Κορέας στη Νότιο Κορέα. Το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.
1: 78,
0: Ναι.
1: Είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι.
0: Αλήθεια?
1: Θυμάμαι, το τελικό το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μάτς δηλαδή.
0: 1852. Σαν σήμερα γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, η οποία προσφάτως εγγενιάστηκε. Πέθανε στις 16 του 1926, ξέρεις πώς?
1: Όχι, δεν ξέρω πώς, δεν το
0: θυμάμαι. Αλήθεια. Το χτύπησε το τραμ.
1: Α.
0: Ναι. Που περπατούσε στη Βαρκελόνη αμέριμνος και χάζευε και τον μάζεψε το τραμ.
1: Α, είναι σαν το δικό μας, τον Αγγελόπουλο. Τον μάζεψε το μηχανάκι του.
0: Ναι.
1: Ο Αγγελόπουλος, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης. Πήγε να διαβεί το δρόμο, κάπου που είχε γυρίσματα και πέρασε ένας οδηγός μηχανής, ας πούμε, τη μηχανή. Νομίζω αστυνομικός καλός το επάγγελμα ο άνθρωπος. Και το χτύπησε.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ραφαήλ.
1: Oh, hello Ραφ.
0: Ναι, ναι, ναι, πήραν μπροστά Ραφάλ. 1943, όχι συγγνώμη, 1903, πάμε λίγο πιο νωρίς. Σαν σήμερα γεννιέται ο George Orwell, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Miller, η φάρμα των ζώων, 1984, τα πιο εμβληματικά έργα του, τα οποία έτσι ακόμα και σήμερα διαβάζονται και είναι...
1: Θεωρούνται και προφητικά.
0: Και προφητικά και to the point.
1: Πότε πέθανε?
0: 1950.
1: Α, νωρίς πέθανε.
0: 47 χρονών.
1: Δεν πρόλαβε να δει το 1984.
0: Όχι. Λοιπόν, το 1943, σαν σήμερα γεννιέται ο William Moggridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το λάπτοπ δηλαδή που έχουμε σήμερα διαδεδομένο. Ναι. Τώρα από θανάτους το 1978, σαν σήμερα πέθανε ο Γιώργος Κατσιμπάλης, Έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του 30, ο κατά Χένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσίου. Του Μαρουσιού.
1: Ναι. Το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Το 1997, μια μέρα σαν και σήμερα, πέθανε ο Ζάκιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Και τέλος...
1: Αυτός πέθανε μεγάλος.
0: Πέθανε μεγάλος, πέθανε 87 χρονών. Ναι, γεννηθεί το 1910 ήταν και μάλιστα τον Ιούνιο, 11 του 1910 γεννήθηκε ο Ζάκιβ Κουστό και πέθανε μια μέρα σαν και σήμερα το 1997. Τώρα, μια μέρα σαν και σήμερα, είχαμε και μια έτσι, άλλη απώλεια στο καλλιτεχνικό στερέωμα, η οποία τότε είχε συγκλονίσει τον κόσμο και πρόκειται για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον. Ο Μάικλ Τζάκσον, λοιπόν, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, ο βασιλιάς της pop, πέθανε το 2009. Γεννηθείς 29 Αυγούστου του 1958.
1: Να πούμε ότι είναι η σπουδαιότερη αλλά και πιο αμφιλεγόμενη μορφή της σύγχρονης μουσικής σκηνής, με όλα όσα το συνοδεύουν, για κατηγορίες για παιδεραστία, με την Dreamland το λέγαν το...
0: όχι Lalaland.
1: Dreamland είπα.
0: Ναι, ναι, προσεχέστομαι.
1: Κάπως έτσι ήταν.
0: Όπως και να
1: το, όπως και να το λέγαν. Το... κυκλοφόρησε πρόσφατα και ταινία,
0: ναι,
1: η οποία σπάει τα ταμεία από τη μία και μαζεύει βέβαια και πολύ αρνητικές φωνές από την άλλη για όσους έχουν τους λόγους τους να το κάνουν. Ξέρεις, λίγο πριν γεννηθείς που είχαν αυτοί, αυτός, η Μαντόνα, ο Πρινς, στην ίδια περίοδο της αρχές δεκαετίας του 80 άρχισαν να ανεβαίνουν. Τα περιοδικά της εποχής και εφημερίδες δημιουργούσαν μια πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ αυτού και του Prince.
0: Ναι.
1: Ο Prince στην πορεία έμεινε πίσω, ας το πούμε, από άποψη δημοτικότητας και αυτά, αλλά τον ακολούθησε στο θάνατο πολύ σύντομα.
0: Όντως, όντως. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε και το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη, να πούμε τα αποτελέσματα τα σημερινά. Τα χτεσινά θα τα δούμε στις εφημερίδες. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Η μάχη του Νότου. 1-0 κέρδισε η Νότια Αφρική.
1: Ήταν μια περίπτωση που δεν μπορούσαν να κερδίσουν οι Βόρειοι.
0: Τσεχία, Μεξικό 0-3. Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Μαρόκο, Αϊτή 4-2. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στις εφημερίδες. Πάμε να τις δούμε λοιπόν.
1: Μάλιστα. Το Μεξικό 3-3 λοιπόν.
0: Ναι, και
1: καλό,
0: και καλό, ναι, σκορ. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι έγινε τυχαία.
1: Όχι. Και το σκορ καλό, αλλά και το τυχαία τρεις αγώνες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να... αν και λέμε πάντα ότι οι ομάδες που γίνονται στις έδρες τους στα Μουντιάλ και για λόγους τους πρακτικούς έχουν μια όθηση τουλάχιστον, ναι, στην αρχή. Το πιο χαρακτηριστικό,
0: εντάξει, όμως είναι και
1: αυτό...
0: μια χώρα η οποία είναι παραδοσιακή, ναι, δυναμική του ποδόσφαιρου.
1: Είναι καλή στο ποδόσφαιρο. Πιο
0: τώρα δεν ξέρω η ομάδα η φετινή, ας πούμε, σε ποιο επίπεδο είναι, αλλά ναι.
1: Κραυγαλαίο ήταν αυτό στην Κορέα του 2002.
0: Ναι.
1: Που προσπαθούσαν να τις βρώξουν και έμεινε έξω η Ισπανία και η Ιταλία με κάτι αποφάσεις απίστευτες των διαιτητών. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Το ένα που θέλω να πω είναι ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να αλλάξει χρώμα. Το δεύτερο...
0: Και όχι με απόλυτη επιτυχία.
1: Όχι με απόλυτη επιτυχία, εντάξει, ήταν καφέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και θα μας απασχολήσει πιθανότατα και τις επόμενες μέρες, καθώς θα βλέπουμε τα αποτελέσματά του, είναι δύο φοβεροί σεισμοί στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, και υπάρχουν φόβοι, γιατί είναι και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, στην οποία έχουν πέσει πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να ξεπεράσουμε και τους 10.000 νεκρούς, και αυτό είναι τραγικό, εκ των τραγικότερων που μπορούν να συμβούν. Βέβαια αυτά μάλλον θα μας τα πει Σταυρούλα αργότερα, γιατί θα έχει το χρόνο να συγκεντρώσει και πληροφορίες, έτσι ενημερωτικά μόνο. Λοιπόν, πάμε στη Live Sport. Πάνω-πάνω, μια απόφαση που σόκαρε τον κόσμο, έτσι, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι προσωρινά θα έχει τον εαυτό του εκτός εθνικής ομάδας, δεν θα είναι διαθέσιμος, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
0: Τώρα
1: δεν...
0: αυτό τι ήταν, ρε Σιχάρη, συγγνώμη λίγο κιόλας, αλλά
1: δεν
0: λες και αυτή τη στιγμή έχει υποχρεώσεις η Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Έχει το Σεπτέμβρη, αλλά είπε ότι για εκείνα τα παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμος, τουλάχιστον για εκείνα τα παιχνίδια. Γιατί λέει, έχω ένα παιδί, περιμένω δεύτερο, θέλω να είμαι κοντά στην οικογένεια, και πέφτουν κατηγορίες τώρα διάφορες που σίγουρα περιλαμβάνουν και την ιδιαιτερότητα της θρησκείας του. Ναι. Τα έχουμε αυτά εδώ να κατηγορούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παντού στον κόσμο, παντού, η κλίση στην εθνική ομάδα ενός αθλητή είναι μεγάλη τιμή και φοβερή προσδοκία για όσους δεν καλούνται.
0: Ναι.
1: Περιμένουν πώς και πώς, ας πούμε, να κληθούν. Και είναι να σου δίνει δηλαδή η φύση, ο Θεός, ο οποιοσδήποτε, τέτοιες δεξιότητες, τέτοιες δυνατότητες, και να μην θες να τις αξιοποιήσεις για την προβολή της χώρας σου, τέλος πάντων, ναι, για την επιτυχία της χώρας σου. Είναι λυπηρό.
0: Εσύ ας πούμε την... την πιστεύεις, ας πούμε, την δικαιολογία?
1: Όχι, προσχηματικό είναι τώρα σιγά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν παιδιά ή δεν θέλουν να είναι με τις οικογένειες τους.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι λίγο too much που λέμε στα ελληνικά. Προχωράει με Ντουάρτε, να δούμε πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός βάζει μπροστά για την απόκτηση του 31χρονου Πορτογάλου στόπερ. Στην τελική ευθεία λέει το διαπραγματεύσεων για Τζόελ Ρόκα η Ερυθρόλευκη. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο team του με τη Λίμπαρ. Και μπαμ από walk-up, ο οποίος λέει πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται, είπε, και σε πληρώνουν. Γιατί το είπε, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του.
0: Εντάξει τώρα, ναι.
1: Walk-up είναι κάτι θα έχει στο μυαλό του.
0: Κοίταξε. Προσπαθούν όλοι να πουλήσουν τον εαυτό τους όσο καλύτερα μπορούν,
1: ναι.
0: Και να πάρουν το κάτι παραπάνω, σίγουρα.
1: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην είναι λόγια του ΟΚΑΠ αλλά του μάνατζερ. Πράσινος και Έλληνας φαλ.
0: Και πράσινος και Έλληνας
1: φαλ. Ρελάνς βόμβα του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό. ΟΚΑΠ λέει. Με την απόκτηση του θηρίου από τη Γαλλία. Πού κολλάει ο ΟΚΑΠ τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο ΟΚΑΠ αυτά που τα είπε. Περίμενε λίγο. Τέλος ο Μακίσικ από τον Ολυμπιακό. Ζήτησε, λέει, αύξηση ο ΟΚΑΠ. Μπορείς να το διαβάσεις γιατί δεν
0: ζητάει,
1: μου βγαίνουν τα γράμματα.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται και
1: το διαβάζουν.
0: Ζητάει γενναία αύξηση όπως και ο Ντόρσεϊ. Τέλος ο Μακίσικ από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν βγαίνουμε από εδώ, δεν βγαίνει, ναι, από εδώ συμπέρασμα. Λοιπόν, ναι. Ρελάνς βόμβα του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό και γράφει ο ΟΚΑΠ. Του είχε πάρει τον ΟΚΑΠ κάποια στιγμή.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, επρόκειτο ο ΟΚΑΠ παλιά να πάει στον Παναθηναϊκό και τελικά υπέγραψε τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: με την ποτέ απόκτηση του θηρίου, λέει, από την Γαλλία.
0: Να σου πω κάτι. Δύο μέρες πριν τον απελευθέρωσε ο Ολυμπιακός. Μία.
1: Τον
0: φαλ.
1: Φαλ. Ναι, και έγραψε και ένα πολύ συγκινητικό, ναι, μήνυμα.
0: Δεν τον πήρε δηλαδή μέσα από τα χέρια του, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι, όχι. Όχι. Τώρα, okay, γιατί. Καλά, η εφημερίδα είναι τέτοιων συναισθημάτων, οπότε θέλει να το παίξει έτσι. Ο απόλυτος ευνηδιασμός δύο μέρες μετά το φινάλε, λέει, από τους Ερυθρόλευκους. Ο πύργος αποκτά άμεσα ελληνικό διαβατήριο, η πρώτη μεταγραφή της εποχής του Ζότς. Τώρα, ξέρεις, για κάποιους τέτοιους παίχτες, έχω την αίσθηση πως η προσωπικότητα του Ομπράντοβιτς παίζει ρόλο στην επιλογή. Το ότι θα πάνε στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Άρα περιμένουμε ακόμα καλύτερα πράγματα συνολικά. Λοιπόν, στην τελική ευθεία για μεταγραφή, λέει, παρακάτω, οι Ρώσοι επιμένουν για ΑΕΚ και Μπαρίνοφ, κάπως έτσι, υποστηρίζουν, επιστηρίζοντας ότι Τζέσκα αποκτά παίκτη για να καλύψει το κενό του. Ποιοι παίκτες δεν είναι στα πλάνα του Νίκολιτς? Και οριστικά στο Sky η Α1 του μπάσκετ. Θρήνος, αυτή την είδηση ήθελα να πω νωρίτερα και δεν την είπα. Θρήνος, έφυγε ο Τάκης Γκόνιας. Στα 54 του, μετά από μακροχρόνια μάχη με ασθένεια, δυστυχώς σπουδαίος παίκτης αυτός, ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο Τάκης Γκόνιας, δεν είναι πια εδώ. Άλλο ένα πλήγμα για το ποδόσφαιρο που χάνει ανθρώπους του σε μια ηλικία που δεν είναι ακόμα για θάνατο.
0: Ναι.
1: Απάντησε καταφατικά ο Έλους Τόντο, ναι, στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ. Κεμ Μπριτς, το νέο χτύπημα του Άρη. Αυτός θα έχει πολύ φάση θα έχει όταν τον αναφέρουν. Μπριτς μπάλα, λέει.
0: Σούταρε, αλλά ξέρω εγώ, 300 του είπε Μπριτς.
1: Μπάσκετ είναι.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ 2026, Ελβετία Καναδάς 2-1 και δίδυμο στους 32. Και οι δυο τους θα περάσουν μάλλον. Ελπίζει η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Πέρασε η Κολομβία 1-0 το Κονγκό. Αγγλία Γκάνα 0-0 και Κροατία Παναμάς 1-0. Έχει μια χθεσινότητα αυτό. Άρης πρόταση στην Ινστιτούτο. Στην Ινστιτούτο. Είναι ομάδα αυτή. Για τον 22χρονο μέσω επιθετικό Άλεξ Λούνα. Προφανώς είναι ομάδα για να μπει στην Ινστιτούτο. Κοντά σε Κούρτσον η Καλαμάτα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε Τσιντότα, πρέπει να, κάθε ανακοίνωση του Ηρακλέως πρέπει να λέμε Βόλι ψηλώνει στο φιλέο Παναθηναϊκός με την Ολλανδή κεντρική Τίμερμαν.
0: Okay.
1: Όπου λοιπόν υπήρχε ένας δυτικογερμανός σφαιροβόλος, ο Ουλφ Τίμερμαν, ήταν πολύ καλός. Κορυφαίος.
0: Καλά.
1: Δεν έχει σχέση. Μπορεί, ξέρεις, μπορεί να είναι και καμιά κόρη του.
0: Σπορντέιν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ματίας Έλα γράφει. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί τον Γένσεν για να αφήσει την Μπρέντφορντ και να φορέσει τα πράσινα. Ψιστήρι στο Δανό Διεθνή και από τον Ίστροπ προκειμένου να καμφθούν οι ενδιασμοί του. Κλειδί η οικογένεια του παίκτη. Παρακάτω. Ένα αναμονή. Για ανεβασμένη προσφορά της Μπενφίκα στο Ντεφράι κάνουν λόγο οι Πορτογάλοι. Και σενάριο νέο, ξένο δημοσίευμα θέλει τον Μαροκινό Λούζα της Watford στη λίστα του Τριφυλιού. Από δίπλα μπάσκετ. Παναθηναϊκός μπαμ με φαλ. Στον επτάστερο θα συνεχίσει την καριέρα του 34χρονο σέντερ για 2-1 το συμβόλαιο του Γάλλου. Τηλεοπτικά για 3 χρόνια στο Sky τα δικαιώματα του πρωταθλήματος. Ολυμπιακός αντίο Μακίσικ. Στην αριστερή στήλη Ολυμπιακός θλίψη για αγκόνια. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος Άσος. Συλληπιτήρια μηνύματα τόσο από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ όσο και από τις άλλες ομάδες που αγωνίστηκε. Αξέχαστος βιωτός, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, νέος βοηθός του Μεντιλίμπαρ. Μπράβο, αναβαθμίστηκε. Παρακάτω, ΑΕΚ.
1: Δεν με προσέχεις.
0: Ναι, ΑΕΚ εξέλιξη με Μπαρίνοφ. Η ΤΣΕΣΚΑ βρήκε τον αντικαταστάτη του 29χρονου ΧΑΦ. Τι δήλωσε ο Κουζνέτσοφ για την πιθανότητα μεταγραφής του συμπατριώτη του στην Ένωση. Ή Κουζνετσόφ. Ωραία. ΠΑΟΚ, Βόμβα Κωνσταντέλια. Ο διεθνής άσος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική. Λουτσέσκου ήθελα διαφορετικό αποχαιρετισμό. Ναι, θα το οργανώσουν. Άρης, σενάρια για Λούνα. Και Σούπερ Λιγκένα, Λεβαδιακός, Διαιτές ο Χαραλάμπους, Καλαμάτα παρουσιάζει Χριστοφιλέα. Μουντιάλ, τα 39 κεράκια. Τα γενέθλια του Λιονέλ Μέση και όλα όσα έγιναν χθες στην Αμερική και Super League 2 AL αλλαγή σκηνικού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό με τα ρώσικα τα ονόματα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Ναι. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς. Τώρα το Κουζνετσόφ, το έχω ακούσει Κουζνετσόφ και είναι πιο πιθανό, αλλά έχει επικρατήσει εδώ, το λέγαμε πάντα Κουζνετσόφ. Είναι όπως το λέμε Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι Βλαντιμίρ κανονικά όπως το προφέρουν ναι. Οι Ρώσοι. Άλλος το λέει Βλαντιμίρ. Δεν βγάζει άκρη. Αρκεί να ξέρουμε ότι πρόκειται για τον ίδιο.
0: Ναι, αλλά δούμε και ακόμα μια εφημερίδα και να πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε στο φως των σπορ. Λοιπόν, ψήλωσε με φαλ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Γάλλο Σέντερ που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Προχωράει τις διαδικασίες για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου ο 34χρονος. Σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει για τα 2-1 χρόνια. Κάτι θέλει ο Τόμας, γράφει. Ερωτηθείς για το μέλλον του στον Ολυμπιακό, ο Όκα πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση της ΚΑΕ, προσδοκώντας ξεκάθαρα αναπροσαρμογή με βελτιωμένες απολαβές. Τι ισχύει με το συμβόλαιό του, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Στόχος παραμένει το Triple Crown, είπε ο Θωμάς, εξαιρώντας μάλλον και τη συνεργασία με τον coach Μπαρτζόκα. Και μάλιστα δεν λέει και τη συνεργασία, λέει κάει τη συνεργασία. Να μου φάνηκε έτσι, όχι. Τέλος, Μακίσικ, ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, αποχαιρέτησε χθες το λιμάνι. Ξεκίνησαν οι επαφές με την ΑΕΚ για πιθανή χρησιμοποίηση της Σανέλ Αρένα ως έδρα των Πειραιωτών στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Από την αριστερή πλευρά, μια ανάσα από Ρόκα. Πολύ προχωρημένο το θέμα του Ισπανού Εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός τα βρίσκει με την Ζιρόνα και έρχεται. Και έρχονται άμεσες εξελίξεις με τον παίκτη να κλείνει στους Πειραιώτες για συμφωνία στα 4 εκατομμύρια ευρώ, μιλούν οι Ισπανοί. Έτσι θα γίνει το νέο Καραϊσκάκι, τι πραγματικά ισχύει με το φαλιρικό γήπεδο και τα σενάρια περί γκρεμίσματος, πότε ξεκινούν οι εργασίες και πόση διάρκεια προβλέπεται να έχουν. Στο επιτελείο του Μεντιλίμπαρο Αβραάμ, υψηλές οι απαιτήσεις του Ντουάρτε, στάσιμο του Σμαϊλόβιτς και δύσκολο του Άμραμπατ. Μας έφαγε το καλοκαίρι ο Σμαϊλόβιτς, βλέπω να μην έρχεται τελικά. Για πάντα στις καρδιές μας, σε ηλικία 54 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η είδηση βύθισε στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αύριο στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς, η κηδεία. Να δούμε ελβετικό ρολόι, λέει, πρωτιά για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ, 2-1 τον Καναδά που επίσης προκρίθηκε, η Βοσνία 3-1 το Κατάρ και αγγίζει την πρόκριση ως τρίτη. Απόψε τελική πρόκριση Σουηδία-Ιαπωνία στις 2 τα ξημερώματα, Αυστραλία-Παραγουάη στις 5, στις 11 η Γερμανία με τον Ισημερινό και η Ακτή Λεφαντοστού με το Κουρασάο. Τώρα πολυβόλο στην Κομωτινή, στη Β' Εθνική. Ο Σέντερ Φορ Απόστολος Σαραντίδης με τα 42 γκολ την περασμένη σεζόν θα ηγηθεί της γραμμής κρούσης του Πανθρακικού και στη νέα σεζόν κατά την οποία οι πράσινοι θα αγωνιστούν στη δεύτερη εθνική. Ο Σέρβος Κοουτς Ζόραν Στοϊνοβιτς ανέβασε τον Απόλλωνα Καλαμαριά στη δεύτερη κατηγορία, αλλά οι δύο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους. Τελικά, θα πω γιατί έπαιζε πολύ αυτό το ξαναδιαβάζαμε, η GBI άλλαξε κανάλι. Όχι GBL, Greek Basketball Link, στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Αλαφούζου κατοχυρώθηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα Α1 μπάσκετ ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια με ομόφωνη απόφαση των ομάδων στα 21 εκατομμύρια ευρώ αν έρχονται συνολικά το νέο τίμημα της συμφωνίας. Pressing στον Γένσεν, ο Νίστρου προσπαθεί να ψήσει τον παίκτη να αποδεχτεί την προσφορά του Παναθηναϊκού και τέλος πρώτα η οικογένεια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχωρεί προσωρινά από την εθνική ομάδα θέλοντας να δώσει περισσότερο χρόνο στη σύζυγο, το παιδάκι τους και το δεύτερο που έρχεται σύντομα.
0: Μάλιστα, έπεσε παντόφλα. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
2: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε.
1: Είστε έτοιμοι.
0: Βέβαια.
1: Και πόσοι μας είπαν καλημέρα σήμερα, μια Πέμπτη, μια προπαρασκευή, που οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι γιατί αύριο είναι Παρασκευή.
0: Λοιπόν, καταρχήν οι νεότεροι,
1: ναι,
0: χρονικά είναι η Ιωάννα. Καλημέρα Ιωάννα, και καλή Πέμπτη. Και περαστικά, περαστικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μας έχουν στείλει στο live.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους έχετε συντονιστεί και μας ακούτε από τα FM, από τους 97.1.
1: Αυτή... Καλημέρα σε όσους οδηγείτε και όσους δεν οδηγείτε.
0: Ναι, σε όσους δουλεύετε και όσους δεν δουλεύετε.
1: Σε όσους ακούτε και όσους κάνετε πώς ακούτε.
0: Ναι, όλους το λοιπόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr μας ακούτε διαδικτυακά και στο Facebook του Radioevros που προαναφέραμε. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή και με εικόνα.
1: Μεγάλη παρέα. Μάσα Μπούκα, σουβλάκι και γκριλ στην κεντρική πλατεία της πόλης, πλατεία Δασίου, και παραγγελίες στο 25520-21245. Πάρτε το αντικουνουπικό σας και καθίστε εκεί.
0: Σοβαρά, μην τα λες αυτά.
1: Γιατί να μην τα λέω, αφού
0: έχουν βγει και τα κουνούπια. Φυσικά.
1: Έχουν βγει και τα κουνούπια λίγο-λίγο. Τι ωραίο που ήταν το καλοκαίρι χωρίς τα κουνούπια μέχρι προχθές.
0: Ναι, αλλά ναι, εντάξει τώρα, δεν θέλουμε όλα δικά μας.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Γιατί ήταν και δροσερό μέχρι στιγμής το καλοκαίρι.
1: Ναι, ήταν. Εντάξει, καλά, δεν πειράζει.
0: Τώρα θα πάει στη θάλασσα.
1: Βλέπουμε τις Γαλλίες, τις Γερμανίες και τις Αγγλίες και λέμε τι καλά που είμαστε εδώ. 34 βαθμοί στην Αγγλία. Κάψω να πεθαίνουν, λέει.
0: Δεν αντέχουν αυτοί, ρε, τέτοιες
1: θερμοκρασίες. Είναι η ίδια λογική που λέει, εντάξει, άμα πάμε στη Γροιλανδία εμείς, βλέπουμε τους Ινουίτ και με τα κοντομάνικα, ας πούμε, και θα έχουν καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε με γούνες. Ναι. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κασαπιάνο Βανές, από το 1924, σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανση στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρεις γενές τώρα αγωνίζεται μαζί με την πόλη. Καλυπόλεως 73, μελοχαγούδια, μάτι, γωνία, ξέρεις τι υπάρχει?
0: Όχι.
1: Υπάρχει η Fit Car Rental. Η Fit Car Rental, λοιπόν, έχει διτό ρόλο, διπλό ρόλο. Ο ένας είναι ότι μας προσφέρει καλοσυντηρημένα και ποιοτικά οχήματα για ενοικίαση, για να κάνουμε τις διαδρομές μας. Και ο δεύτερος ρόλος της είναι ότι τα συντηρεί αυτά τα οχήματα στο συνεργείο που διαθέτει, όπου μπορεί να συντηρήσει και τα δικά μας οχήματα.
0: Αχα.
1: Όλα αυτά τα όμορφα, λοιπόν, είπαμε, Καλυπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάντη, γωνία. Και τηλέφωνο 25520-28525. Τώρα, τι δεν πρέπει να ξεχνάτε, ότι αν έχετε διάθεση να πιείτε ένα καφεδάκι ώρα που είναι να πάρετε το πρωινό σας, το δεκατιανό σας, πώς λέμε, με προνομαζόμενο brunch, λοιπόν, θα πάτε απέναντι από την κεντρική πλατεία, θα σταθείτε δηλαδή στην πλατεία και θα κοιτάξετε δυτικά και το μάτι σας θα πέσει
0: στο
1: πάνω
0: παντρόν.
1: Στο παντρόν. Το οποίο παντρόν, Γιάννη, είναι τουλάχιστον 24 ώρες του 28ωρου κύκλου της γης,
0: ναι.
1: 20 ώρες του 24ωρου, 18 με 20 ώρες εκεί, γιατί μας περιμένει και μας χαρίζει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, από τους καφέδες και τα ροφήματα μέχρι τα ποτά και τα event. Τι είχες να πεις για το Top Charm που σε βλέπω έτσι να θες να το εκφράσεις?
0: Τι να πω, ότι βρίσκεται σε δύο πόλεις, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, εξυπηρετεί άμεσα, φροντίζει άνω και κάτω άκρα με τον καλύτερο τρόπο. Στο Διδημότυχο υπάρχει μόνο το τμήμα της ποδολογίας προς το παρόν, σε Ορεστιάδα ονειχοπλαστική και ποδολογία. Το τηλέφωνο είναι το 25520-25331.
1: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων. Τον
0: πρωταθλητής.
1: Ναι, κόκκινος πρωταθλητής. Ο Αβραάμ, λέει, βοηθός του Μέντι. Μια ανάσα από το ρόκα ο θρύλος, ενώ δίνει ρέστα για τον Στάνιτς. Υπάρχει μια φωτογραφία εδώ πέρα. Ο Πίτερ Στάνιτς θέλει θρύλο και οι ερυθρόλευκοι παλεύουν για την περίπτωσή του. Αγκαλιά με το διπλό χτύπημα Ολυμπιακός, με πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ για τον Σέρβο μαέστρο της Λουντογκόρετς και τον Ισπανό εξτρέμ της Τζιρόνα. Δηλαδή το Ρόκα. Προχωράει και του Πόποβιτς για τη θέση του δεύτερου goalkeeper. Τώρα με Μπεσίκτας και Μπέτις, λέει, μάχη για Άμραμπατ. Με την Μπεσίκτας και την Μπέτις, όλοι θέλουν Άμραμπατ. Μάχη Σαχτάρ με ομάδες της Premier League για Αντρέ Λούις, τι λένε στην Ουκρανία. Και πατάει το κουμπί για τον Ντουάρτε, παιχνίδια των Νορβηγών, το Σμαϊλοβίτς.
0: Ναι.
1: Ενώ βλέπουμε και την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια, έφυγε από τη ζωή, ΠΑΕ Ολυμπιακός ξεχώριζε για το πάθος και την αφοσίωσή του. Τώρα τι άλλο μπορούμε να δούμε. Μακίτσικο, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα στην καρδιά μου, συγκινητικό αντίο του. Νέο πάρτι του Μοντέρο, χάρισε την κούπα στη Βαλένθια. Και δεν πάει πουθενά ο Γόκαπ, παρά το ενδιαφέρον της Χάποελ, εδώ θα μείνει και θα πάρει και όσα θέλει.
0: Αχα.
1: Όχι, δεν του λέει αυτό, αλλά εντάξει,
0: θα μπορούσε
1: να το πει όμως, για να χαρεί και ο Γόκαπ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ώρα των σπορ. Μάχη για τον Χαφ, γράφει. Η περίπτωση που δουλεύει ο Ριμπάλτα και το ανοιχτό μέτωπο με τον Μπαρίνοφ. Η Τσέσκα βρήκε τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ, γράφουν οι Ρώσοι.
1: Μένει να έρθει.
0: Μάλιστα. Μάκης Αγγελόπουλος, τα μαύρα.
1: Φρύδια σου.
0: Όχι. Μάκη. Άλλος Μάκης Αγγελόπουλος, για όλους και για όλα. Όλα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Είναι ο ιδιοκτήτης της μπασκετικής, λατρεία σε Άρτα και Λευκάδα για την πρωταθλήτρια Ελλάδας.
1: Και έρχεται.
0: Τι?
1: Το κύπελλο στην Οριστιάδα του πρωταθλήματος.
0: Έρχεται.
1: Λοιπόν, πάμε στη Sport Time. Έχει τον Τάκη Γκόνια να κρατάει ένα χρυσό παπούτσι. Τάκης Γκόνιας 1971-2026. Με αυτόν τον τρόπο τον αποχαιρετά η Sport Time.
0: Δεν έχουμε εφημερίδα Μέτρο Σπορ.
1: Εφημερίδα Μέτρο Σπορ, οπότε πάμε αμέσως να αλλάξουμε το διακόπτη, να το γυρίσουμε και να πάμε στη Δημοκρατία. Στα πολιτικά πρωτοσέλιδα πλέον, καθώς βλέπουμε το Μανώλη Κοτάκη να ταινίζει πάλι το μέλλον δίπλα από το λογότυπο. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον, λέει ο Μανώλης Κοτάκης. Και παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής στο κόμμα της Καριστιανού, όχι που δεν θα το αναδείκνυαν. Παρετήσεις με βαρύτατες αιχμές από Κοκοτσάκη Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύονται όλα τα μέσα και επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν. Η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το Σάλο. Τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Έχουν μια μνήμη, έχουν ένα χρονικό όριο, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, χρονοκαθυστέρηση, όπως τα χρηματοκιβώτια. Παλιά δεν το θυμότανε. Άριστο οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες, λέει. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Λοιπόν, αυτό προσπαθεί να δικαιολογήσει τώρα την απόφαση του Πλεύρη να απελάσει παράτυπο μετανάστη με αιτιολογία, με κατηγορία τα fake news. Φθηνό σοου Πλεύρη με την απέλαση ενός μπαγκλαντεσιανού influencer δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Τελικά τον πιστεύετε ή δεν τον πιστεύετε, ρε παιδιά? Αποκάλυψη πολιτικό, ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουτσμπεκιστάν. Αυτό θεωρητικά ισχύει. Λοιπόν, έχει κάποιες φωτογραφίες με γράμματα αραβικά που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς γιατί δεν διαθέτουμε
0: το αντίστοιχο
1: λογισμικό στον εγκέφαλό μας. Ρύθμιση Κατσέλη, του νόμου Κατσέλη. Βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Η κυβέρνηση επέλεξε τον συμψηφισμό με μελλοντικές δόσεις αντί να επιστρέψει τους έξτρα τόκους. Άμα τους επέστρεφε τους έξτρα τόκους, τι πακέτο θα είχε για τη ΔΕΘ? ΔΕΘ θα είχε. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή, το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Τι αλλάζει στις αγγελίες πρόσληψης? Πότε οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να κοινοποιούν τις αμοιβές? Αντιδράσεις, διαφωνεί με τις αυξήσεις τους αρχιερείς και ο Μητροπολίτης Καλίνικος. Τι αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε ο Παροναξίας στην Ιερά Σύνοδο? Λοιπόν, η Ιερά Σύνοδος οφείλει να κάνει ένα δημοψήφισμα μέσα στη Σύνοδο μεταξύ των ιεραρχών και να πει πόσοι είμαστε, ξέρω εγώ, 130. Τι ψηφίζουμε, να τις πάρουμε αυτές τις αυξήσεις, να μην τις πάρουμε? Οπότε θα δούμε και το πραγματικό δημοκρατικό πρόσωπο της Εκκλησίας.
0: Λέμε. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με δημοκρατία τώρα? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί συγκρίνουμε την πολιτική με την Εκκλησία?
1: Δεν εξυγχρονίζεται.
0: Δεν έχει να κάνει με πολίτευμα, τέλος πάντων, η Ιερά Σύνοδος.
1: Η δημοκρατία δεν είναι απαραίτητα πολίτευμα. Είναι διαδικασίες οι οποίες αφορούν σε μια υγιή λειτουργία όλων των κοινωνικών δομών.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι λαϊκισμός.
1: Λαϊκίζω τώρα. Πω, δεν θα το πάρω πίσω όμως. Εφιάλτης, λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση της τεράστιας δημογραφικής ρίκνωσης.
0: Εντάξει, και να τα κρατάμε ανοιχτά χωρίς παιδιά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λοιπόν, νόημα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Ελεύθερος τύπος. Χωρίς ένφια πενταετίας, τα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9. Δεν θα επιβαρυνθούν με αναδρομικές χρεώσεις. Με τις επιφάνειες που αναγράφονται στο κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ο υπολογισμός του φόρου για το 2027. Εντός των προσεχών εβδομάδων θα τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑ, και παρακάτω το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Στη μεταλιγνητική εποχή, με επενδύσεις ύψους 5,75 δις ευρώ, τα έργα ενεργειακής τεχνολογίας που θα δώσουν νέο αναπτυξιακό ρόλο στην περιοχή. Παρακάτω.
1: Δεν μου λες αυτά τα μηχανήματα που αντί να ξανά τα θάψουν.
0: Δεν ξέρω, τα κάνουν παλιοσίδερα.
1: Παλιοσίδερα.
0: Σκραπ, για να το πω έτσι πιο όμορφα, πιο κομψά. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά. Τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Άκου τώρα να δεις. Υπάρχει, λέει, μια φιλοσοφία, ας πούμε, στη Γερμανία, όπου θέλουν να κάποιοι πολίτες να εξηλαιωθούν για την καταγωγή τους.
1: Αυτή φταίνει.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και κάνουν, βρίσκουν, ας πούμε, κοιμήλια διάφορα από
1: προγόνους.
0: Προγόνους θυμάτων των Ναζί και ψάχνουν και τους βρίσκουν και τα επιστρέφουν.
1: Εγώ νόμιζα από δικούς τους προγόνους που τα σούφρωσαν από...
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δηλαδή βρέθηκε σε ένα παλαιοπωλείο στο Βερολίνο ένα ρολόι Έλληνα εχμαλώτου, ξέρω εγώ. Και κάνουν αντίστροφη αναζήτηση και να βρουν.
1: Πριν από 50 χρόνια θα είχαν κάποιο... κάποια πιθανότητα. Κάποιοι θα ζούσαν.
0: Ναι. Πάει σε απογόνους των θυμάτων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα βρέθηκε το ρολόι του παππού μου. Πού να το ξέρω εγώ. Ακόμα και η γιαγιά πέθανε.
0: Ναι,
1: θέλω να πω δηλαδή.
0: Το λέγα Χάρη Κανταρίδη. Θα ψάξουν να βρουν ένα Χάρη Κανταρίδη.
1: Γράφει Χάρη Κανταρίδη το ρολόι από πίσω. Λέμε τώρα, εντάξει.
0: Ναι, θα ψάξουν να βρουν ένα Χάρη Κανταρίδη. Από το δήλοφο θα κοιτάξουν, από το δήλοφο την πλάτη, θα κοιτάξουν να διασταυρώσουν ότι εγώ είχε ένα παππού που είχε πάει στον Ταχάου και θα στο επιστρέψουν. Ξέρω, κάπως έτσι.
1: Ναι, σου λέω, πρέπει να προσδιορίζει το τίνος είναι. Αλλιώς, δηλαδή, πράγματα που βλέπω εδώ είναι λίγο δύσκολο να προσδιοριστούν. Anyway, και ξέρουν, πάμε παρακάτω.
0: Οι Ευρώποι στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Οι Ευρωπαίοι, ενώ εμείς αυτά τα έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες.
1: Έρε και να παραγάγαμε.
0: Καμία ελπίδα. Οι χειρές παρετήσεις με χμές κατά της Καριστιανού. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Αναλυτικός πίνακας με παραδείγματα για το κούρεμα στις δόσεις. Καταργέιτ, αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος την προώρη έξοδο.
1: Άμα κάνει τη δουλειά του Μέρτς, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι στον ναυπηγέ, είναι λίγο πρόβλημα. Δεν μου λες.
0: Τι θες σου πω.
1: Τόσα χρόνια που ήταν η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Δεν ήξερε εδώ το πρόβλημα με τις
0: με τον νόμο Κατσέλη.
1: Δάνεια, ναι.
0: Εντάξει, τότε δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος.
1: Α,
0: ναι.
1: Και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, ναι.
1: Αρείου Πάγου. Και αυτό δεν υπήρχε. Πάμε στα νέα. Σε δύο κατηγορίες. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή? Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθέντες εισφορές? Και για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν εντός εισαγωγικών να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερον, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτον, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων. Α, ναι, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καάν.
0: Καάν.
1: Καάν. Ούτε καν τα φόρτωσε.
0: Ούτε καν να το φανταστώ, δεν θέλω.
1: Το ένθετο υγεία δίνει 11 συμβουλές για να παραμείνουν ασφαλή τα παιδιά το καλοκαίρι. Και μην σκεφτείτε ότι μία από αυτές είναι να τα κλείσετε μέσα, τα άλλα είδατε τι πάθαν στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εμπλοκή. Νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Γιατί το προεδρικό διάταγμα λέει σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων.
0: Μάλιστα.
1: Μικροπολιτικό, στο Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κόμμα Καριστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες.

0: μουσικούλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένετε εδώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
4: Εγώ.
3: Ναι, εσύ.
5: Κι εγώ.
3: Βέβαια, κι εσύ.
5: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
3: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
4: Πώς?
3: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
5: Πες μου περισσότερα.
3: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
5: Δηλαδή?
3: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
5: Αλήθεια?
3: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
3: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
6: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
3: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
7: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ στην πρωινή περιπόλεια 97,1-95,3 radioevros.gr και φυσικά η ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Radio Evros. Για να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, να πούμε λίγο τους ανθρώπους που συγκροτούν την παρέα μας, τους επαγγελματίες. Είναι το Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 με τηλέφωνο το 2552025331 και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Είναι το Massa Buca για σουβλάκι και γκριλ, ταχυδεσματοπωλείο που λέμε, στην πλατεία Δασίου, όπου μπορεί να σας φιλοξενήσει έτσι ώστε να γευτείτε τις πολύ γευστικές του λιχουδιές και παραγγελίες όμως και για το σπίτι στο 25520-21245. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525 και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη μας, μαζί με την πόλη μας, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39.
1: Μάλιστα. Τώρα να συνεχίσουμε να καλημερίσουμε τη Σταυρούλα. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει και συλληπάται την οικογένεια Φραγκούδη. Ναι. Πάμε να δούμε το Ματελιό, τη γράφει στο σημερινό του φίλο.
0: Ας δώσουμε την είδηση, ας το πούμε, ένα λυπηρό γεγονός. Ένας νέος άνθρωπος από την περιοχή μας που κατοικούσε στο Διδημότυχο και κατάγεται από το χωριό μου, από την Πλάτη, 28 χρονών, έχασε σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη, όπου είχε πάει για να εργαστεί για την περίοδο την καλοκαιρινή. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του και κυδεύεται σήμερα. Και τα δικά μας συλληπιτήρια.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το Μακελιό. Τι γράφει, νυχτερινός εφιάλτης. Γιατί ετοιμάζουν για την εσχάτη των ποινών. Τη γλίτωσε ο πατέρας, δεν θα τη γλιτώσει ο γιος. 45 σκάνδαλα, μίζες, αλητίες, παράνομος πλουτισμός. Στείνεται εντός αγωγικών αγχώνη για ειδικό δικαστήριο. Δυναστεία Μητσοτάκηδων. Αυτό γράφει. Πάμε τώρα πιο πάνω. Αβραμόπουλος και οι κερατάδες των Βρυξελών. Η τριανδρία της Μίζας, τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η τυφλή δικαιοσύνη. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Και παρακάτω, σκάνδαλο στην ΕΡΤ, 76.650 δολάρια από την τσέπη μας για 16 εισιτήρια του παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα.
0: Προφανώς είναι αποστολή της ΕΡΤ. Πολυπληθής η αποστολή της ΕΡΤ.
1: Δεν ξέρω τώρα αν αναφέρεται σε αεροπορικά εισιτήρια ή σε εισιτήρια.
0: Όχι, εισιτήρια εγώ προφανώς δεν ξέρω. Διαπίστευση δεν είναι.
1: Έχουν διαπιστεύσεις.
0: Δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι όμως αυτοί που πήγαν προφανώς.
1: Διαπιστεύονται και οι τεχνικοί.
0: Τώρα, εγώ και τους τεχνικούς. Κάτι άλλο θα κουβαλούσα.
1: Κάποιοι διοικητικοί.
0: Διοικητικοί μάλλον.
1: Ναι. Παρακάτω, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον για τον Τάκη Γκόνια, αποχώρησε πικραμένος 54 ετών. Τώρα, τι πεπρωμένο, ας πούμε. Παρακάτω.
0: Πεπρωμένο, είχε ένα, δεν ξέρω γιατί το λέει, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα του 1996, ναι, που κινδύνεψε η ζωή του. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε, ξαναγύρισε και στα γήπεδα. Mm-hmm. Τώρα, ναι, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον, μάλλον για το μέγεθος της ασθένειάς του.
1: Τι να πω. Λοιπόν, ο Κρίσος Μπιλ Γκέιτς, οι πιτσιρικάδες και οι ανομαλίες με τον παιδεραστή Επστάιν. Και ο Έρος με τη Ρωσίδα Καλονή από το βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα, αποκαλύψεις για τις σχέσεις Καραμαλή-Μέρτεν. Αυτά από την εφημερίδα Ματελιό και προχωράμε στην εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε στην Εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημόσιου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ενώ αντιστοίχως το άρθρο του Ευθύμιου Π. Πέτρου γράφει «Η μετεκπαίδευση της εφεδρείας» και αναφέρεται στις ένοπλες δυνάμεις. Αξίζει να διαβάσετε η γνωστή στήλη «Πρόστιμο για ψευδή στοιχεία για επίδομα ενοικίου, υπολογισμός έμφυα με ηλεκτρονική ταυτότητα». Αποστάσεις Μαρινάκη από τον κύριο Αβραμόπουλο. Σαφείς αποστάσεις κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και την εμπλοκή του με το Qatar Gate, δηλώνοντας ότι όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους. Ωστόσο, απαντώντας στις αιτιάσεις περί διαφθοράς, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι για να χτιστεί ένα αφήγημα διαφθοράς. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν έλαβε καμία μίζα και ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στο Fight Impunity, τον οργανισμό του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη, δηλώνονται κανονικά στην εφορία. Καταδικάστη η Ελλάς για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, χωρίς άλλες λεπτομέρειες εδώ, οπότε δεν ξέρουμε τι αφορά, και σε τροχιά συγκρούσεως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Άριος Πάγος. Παρ' όλα αυτά έβλεπα μια καταδίκη που είχαμε χθες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρέπει να αφορούσε τους παράτυπους μετανάστες όμως. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω ξεχάσει. Στη Ρουάντα και το Ουτσμπεκιστάν, τα κέντρα μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που προωθεί και η Ελλάδα. Ο πύργος του Σκότους είναι το άρθρο του ΑΠ Δημόπουλου και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Ποιος απομακρύνει τον κόσμο από την πολιτική».
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω, το παρακάτω είναι η εφημερίδα Εσπρέσο, η οποία γράφει σήμερα «Ο κατήφορος της Τζούλιας», είναι ο κύριος τίτλος. «Πάρε κόσμε από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μια φτηνή περούκα κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμόλουτρο». Μάλιστα. Πιο πάνω, η κόρη του Ψάλτη, μόνο στην Εσπρέσο για τον πόλεμο Σμαραγδί Πιατά. Άτυχη στιγμή όσα ανέφερε ο Δημήτρης για τον νεκρό πατέρα μου. Ο Ιερώνυμος γιατρεύει την πληγή της κοινωνίας. Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Έσκασε μεγάλη βόμβα με τη Σκορδά, φέει τέλος από το κανάλι. Και τραγωδία στη Λέσβο με το χαμό 36χρονης γιατρού πάνω στη Γένα.
0: Το έδωσε.
1: Όχι. Δεν το είδα. Σοκ με τον Γκόνια. Ο αρτίστας των γηπέδων νικήθηκε στα 54 από τον καρκίνο. Και η καλονή θυγατέρα του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη. Αυτά.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία αναφέρει «Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης». Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και σέρβισερς δεν βάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Έλα, δε, γιατί δεν τα βγάζουν στην αγορά. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, μικρότερη διαφορά από το 2016.
1: Real Polls, καλά το είπες.
0: Polls είναι, yeah. Δεν είναι Polls, είναι Polls. Τώρα που το μεγένθυνα το βλέπω καλύτερα. Η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου, την επέκταση της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για όλους τους δανειολήπτες ζήτησε αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Και πιο κάτω, Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Μουντιάλ, κλασική αγγλική γκρίνια, μπάσκετ πράσινος ο Φαλ, Κωνσταντέλιας ξαφνική αποχώρηση από την Εθνική και προσφυγικά σωτήρια λύση στο παραπέντε. Το κρίσιμο δημοψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Απεργία, ο τουρισμός ευημερεί, οι εργαζόμενοι του όχι.
1: Ναι. Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, στο σημερινό της πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το σύριαλ, ναι, πραγματικά
0: το καλή, αλλά δεν ανταποκρίνεται το σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη λοιπόν υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για αυτήν. Ειδικά μάλιστα, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Από δίπλα τώρα έχουμε μια εικόνα πολύ συχνή τις τελευταίες μέρες από την Δυτική Ευρώπη. Καμίνη γράφει η Δυτική Ευρώπη. Έχει μια δασκάλα σε ένα σχολείο στη Μεγάλη Βρετανία, στο Φούλαμ, να δροσίζει με λάστιχο τους μαθητές, καθώς βρίσκεται σε κλειό καύσωνα με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν ρεκόρ εν μέσω προβλημάτων ηλεκτροδότησης, ενώ υπάρχουν προειδοποίησεις για υψηλές θερμοκρασίες σε τουλάχιστον 18 χώρες, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει τα πιο έντονα προβλήματα. Μάλιστα. Πιο πάνω, Άριος Πάγος, οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Στην Αίγυπτο, επιστροφή 6 ειδωλίων. Και μπορώ να κοιμάμαι με το κατοικίδιο μου. Είναι ένα θέμα που καταπιάνεται η στήλη καλύτερη ζωή που γίνεται σε συνεργασία με τους New York Times. Παρακατώ, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα $700 εκατομμύρια. Και έτσι λοιπόν δεκάδες κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζονται να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την Νατοϊκή Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας. Από δίπλα, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, έχει βγει ένας χάρτης που δίνει πάρα πολλές παραλίες της Αττικής ακατάλληλες για κολύμβηση. Δεν θα σταθούμε όμως σε αυτό, θα πάμε παρακάτω. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές, παράνομο λογισμικό, ακόμη και σε φωτοβολταϊκά.
0: Ναι, ναι, το είδαμε αυτό.
1: Μέχρι και σε εγκαταστάσεις λοιπόν με φωτοβολταϊκά συστήματα είχε τοποθετήσει παράνομο λογισμικό το κύκλωμα VIP ρευματοκλοπών. Στόχος της παρέμβασης ήταν όχι να αλλοιωθεί η κατανάλωση στα πληροφοριακά συστήματα του ΔΔΕ, να φανεί ότι η μονάδα παράγει μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από την πραγματική. Η εταιρεία με έδρα την Αυστραλία, που κατασκευάζει τους ψηφιακούς μετρητές, χαρακτήρισε την υπόθεση το πιο εξεζητημένο περιστατικό που έχει ανακύψει.
0: Έλληνες.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μαθητές μεσολαβητές για τη βία στα σχολεία. Έχετε μια φωτογραφία με την, υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Προτάσεις λοιπόν για την καταπολέμηση της βίας παρουσίασε μια ομάδα μαθητών στην Υπουργό. Ορισμένοι μαθητές έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ συνομιλίκων, καθώς όπως ανέφεραν στην Υπουργό, τα παιδιά είναι πιο εύκολο να μιλήσουν και να ανοιχτούν σε άλλα παιδιά παρά στους καθηγητές. Στην αριστερή στήλη τώρα της εφημερίδας Καθημερινή, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Όλο και μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται κάθε χρόνο για υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μία δεκαετία έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί γεγονός που προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί ντόμινο επιπτώσεων και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πώς ερμηνεύουν την αύξηση οι ειδικοί και τι αλλαγές προτείνουν για τη λειτουργία της παράλληλης στήριξης. Πιο κάτω, Pax Silica. Η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα λοιπόν εντάσσεται στην Αμερικανική πρωτοβουλία Pax Silica, ενισχύοντας την συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε AI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, ημιαγωγούς και αμυντική καινοτομία. Παράλληλα με ελληνικές συμμετοχές στο ΝΑΤΟ, Diana, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική περιορισμού της τεχνολογικής επιρροής Κίνας και Ρωσίας. Παρακάτω, η ελεγόμενη ανατίναξη παροπλισμένων εξκαφέων στην Πτολεμαϊδα ήταν υποχρεωτική και ασφαλής με ανακύκλωση υλικών, τονίζει η ΔΕΗ, σε ανακοίνωση ενώ προωθεί Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς και απολιγνητοποίηση έως το τέλος του 26. Χάρη, το ερώτημα που έθεσε
0: πριν
1: βρήκε απάντηση. Σαφείς αποστάσεις από την τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Έλαβε το Μέγαρο Μαξίμου με τον Παύλο Μαρινάκη να αναφέρει πως όταν σε καλούν οι αρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Κρίστοφερ Ντόναχιου.
0: Χωρίς να εξετάζεις την ηθική τους.
1: Ναι, ναι. Κρίστοφερ Ντόναχιου. Προς πρόωρη αποστράτευση οδεύει ο στρατηγός, διοικητής των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ σε Ευρώπη και Αφρική. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να τον όθησε προς την έξοδο. Πήρε προστασία, διοικητικό πρόστιμο θα επιβάλλεται από την πυροσβεστική στις εφορίες αρχαιοτήτων σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας αρχαιολογικών χώρων. Η Ισπανία δεν γνώριζα ούτε θα ανεχόμουν καμία από αυτές τις πρακτικές, δήλωσε χθες ενώπιον της Βουλής ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επιχειρώντας να αποτινάξει το βάρος σκανδάλων και δικαστικών περιπετειών. Ελέφας και μονόκυκλο. Είναι το άρθρο σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη, ο εχθρός του λαού, η κλιμάκωση της σύγκρουσης. Λοιπόν, The Theater of War παρουσίασε χθες στην Εθνική Λυρική Σκηνή τον εχθρό του λαού, του Ibsen, στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026. Στην αναλογική παράσταση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο William Dafoe ως Dr. Stockman, ο Jason Isaacs, που ενσάρκωσε τον αδερφό του, τον δήμαρχο Πέτερ Στόκμαν και η Μαρζολέν Γκόλτσμιθ ως Κάθριν, ενώ ακολούθησε εκτενή συζήτηση με το κοινό για την ευθύνη της αλήθειας και τη σύγκρουση επιστήμης και εξουσίας στη σύγχρονη κοινωνία. Και τέλος, στο κύριο άρθρο, πράσινες συνωμοσίες γράφει, συμβαίνει παντού, η πράσινη μετάβαση να ενοχοποιείται για οικονομικά δεινά και να παρουσιάζεται ως άλλη μια συνωμοσία κατά του λαού. Σε αυτή τη δαιμονολογία συμμετέχουν με ίσο ζήλο η δεξιά και η αριστερά του περιθωρίου. Τα βήματα απεξάρτησης όμως από τα ορυκτά καύσιμα είναι αναγκαία. Πόσοι από αυτούς που διαμαρτύρονται για την απολιγνητοποίηση θα ήθελαν άραγε να ζουν σε ένα περιβάλλον όπως αυτό, όπου εξορίσσονταν και κεγόταν ο λιγνίτης, διερωτάται εδώ ο συντάκτης του κυρίου άρθρου της Καθημερινής.
0: Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Η κόντρα γράφει στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Πρωτοφανή δυναμική κόμματος εξουσίας καταγράφει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Real Polls. Στην πρόθεση ψήφου η Ελλάς εμφανίζει ποσοστά 12,2% ενώ η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 25,8%. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα περιορίζεται στις 6,4 μονάδες. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το εύρος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 24% και της Νέας Δημοκρατίας στο 31,4%. Πιο κάτω δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξυφαράς, ο κάθετος διάδρομος εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπως τονίστηκε την Τετάρτη, 24/6, καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο μακροοικονομικών συμφωνιών, μειωμένων ταρυφών και νέων προϊόντων μεγάλης διάρκειας που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την επιτυχία του έργου. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Όπα, τον ανακάλυψαν τον τροχό.
1: Ναι, ναι.
0: Δημοσίευμα καταπέλτης, αποκλεισμένοι οι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και η Ευρώπη ψήνεται. Δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ.
1: Μάλιστα. Να δούμε και το ποντίκι.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν Πέμπτη έχει ποντίκι. Τσίπρας 2.0 γράφει τέρμα πάνω για την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού και δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα τα ακομάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα, κυρία Μπέρδου, που είχαμε χθες. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα και τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%, λέει ο Μητσοτάκης στη βάση του κόμματος για να την ηρεμήσει. Παρακάτω, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών. ευρωτουρκικά τα, τι πραγματικά θέλει η έκθεση της Κομισιόν και Μέση Ανατολή, εύθραστη πρόοδος με πολλά εμπόδια. Οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Αυτά από το ποντίκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έχει πάει 8.30, πάμε. Οπότε πάμε και εμείς σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Άρη είναι ώρα να συνεχίσουμε.
1: Γιάννη, έχει
0: πάει 9 παρά 19. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα να τελειώσουμε τις εφημερίδες μας. Γιατί έπειτα στο επόμενο μέρος εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο να συζητήσουμε έτσι μερικά θεματάκια ενδιαφέροντα.
1: Ωραία. Να πούμε όμως μια έτσι γραμματικά τους φίλους μας. Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία. Μάσα Μπούκα, σουβλάκι και γκριλ στην κεντρική πλατεία. Κασαπιάνο Βανές, ιδρικά χρώματα της Σωτηρίου Τσερκέλης 39. Φίτκα Ρένταλ, Καλυπόλιος Λουχαγού, Διαμάντι 73, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σέρβις οχημάτων. Και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153, στο Δημότυχο Ορφέως 21. Και πάμε στη Star Press, που έχει πρωτοσέλιδο, έφαγαν σκορδά.
0: Όχι, έφαγαν σκόρδα.
1: Τι σκορδά.
0: Α, τη σκορδά.
1: Τη σκορδά, μην νομίζετε, δεν μυρίζει κανείς.
0: Δεν τους κάνει καλό στην πίεση.
1: Τηλεοπτικός σεισμός με έντονο παρασκήνιο, η αποχώρηση της Face από το Mega. Η τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και το άδοξο τέλος. Σε πανικό η παρουσιάστρια για το αβέβαιο τηλεοπτικό της μέλλον.
0: Την είδαν, λέει, να τρέχει στους δρόμους και να ουρλιάζει.
1: Η μη γυμνή με το μαγιό. Ναι. Πάνω, Αβραμόπουλος, μπούρδα το ένταλμα για το Qatar Gate, δεν υπάρχει μίζα που να φορολογείται. Mm-hmm. Ράκος ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος που έλεγες πιο πριν εσύ. Έχασε... Όχι, δεν έλεγε για τον Χριστοδουλόπουλο. Έχασε τη Βίλα Φιλέτο στην Αιγιάλια για 10.000 ευρώ.
0: Λαγγελόπουλο έλεγα εγώ, τώρα θυμηθεί.
1: Ναι, ο Μανώλη. Η πορεία του και τα ακίνητα που έχει χάσει στους πληστηριασμούς. Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσα ακίνητα μπορεί να πήρε με δάνειο ή πόσα δάνεια μπορεί να πήρε υποθηκεύοντας ακίνητα. Πολλά. Εσπευσμένα στα επίγοντα οι Ανθοί Βούλγαροι, τι οδήγησε την Όρημη Καλονή.
0: Όρημη Καλονή.
1: Όρημη Καλονή στο νοσοκομείο. Είδες ότι αρχίζουν οι όροι και αναβαθμίζονται, αναπροσαρμόζονται. Λοιπόν, από την αριστερή στήλη πέθανε 36χρονη 5 μέρες μετά τη γέννα. Τραγικό μυστήριο στη Μυτιλίνη. Το απίστευτο περιστατικό με τη γιατρό. Γιατρός ήταν η κοπέλα. Νεκρός ο Τάκης Γκόνιας. Κι άλλη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 4 χρόνια μάχη με σοβαρή ασθένεια ο 54χρονος. Και τέλος, αντίδραση της Λιάνη στο νέο Πασόκ. Τρίχες στο μνημόσυνο του Ανδρέα, ξέσπασμα πάνω στο μνήμα του Παπανδρέου. Θα ήθελα να ξέρω τι φώνονται, ας πούμε, πάνω στο μνήμα του Παπανδρέου.
0: Τώρα και η άλλη Γιανακοπούλου που το είδε στο βίντεο.
1: Όχι, τι έκανε.
0: Πήγε η Νάντια Γιανακοπούλου πάνω από τον τάφο του Ανδρέα, που δεν τον πρόλαβε του.
1: Ναι, αυτό σκέφτομαι, ότι η Γιανακοπούλου θα ήταν 10 χρονών όταν πέθανε ο Ανδρέας.
0: Ναι, άφησε λουλούδι και είπε ένα. Αχ, ρε Ανδρέα.
1: Δεν είπε και τίποτα σπουδαίο.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Εμένα προσωπικά μου φάνηκε πολύ υποκριτικό.
1: Νομίζω ότι έχει κι άλλο χαρακτήρα το πράγμα. Γιατί συνήθως όσους δεν προλαβαίνουμε, τους μυθοποιούμε πολύ έντονα.
0: Ναι.
1: Όσους τη χάρη να συνυπάρχουμε, γίνεται η απομυθοποίηση γρήγορα για όλους. Βλέπεις ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, πώς να το πω.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίσω. Mm-hmm. Συνεχίσω. Λοιπόν, ριζοσπάστης είναι η επόμενη εφημερίδα. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα και τα ποτά, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Τώρα μια απεργιακή κινητοποίηση που τη βλέπουμε μόνο σε αυτήν την εφημερίδα. Έτσι. Δεν έγινε αντιληπτό ούτε στα υπόλοιπα.
1: Ναι, προφανώς δεν ήταν τεράστιου μεγέθους. Αλλά και αυτή η αποσιώπηση είναι πολύ εκνευριστική. Αν θες να λέγεσαι δηλαδή δημοσιογράφος και αν θες να λέγεσαι ότι προάγεις την αλήθεια και καταγράφεις τις ειδήσεις, δεν μπορεί να είναι είδηση του ότι η Όρημη Καλονή πήγε στο νοσοκομείο για μια εξέταση και να μην είναι είδηση. Ή έστω 50 που μαζεύτηκαν να διαμαρτυρηθούν για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του εργατικού κινήματος.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, σήμερα η εκδήλωση συζήτηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμα και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, κατήγγειλε το ΚΚΕ που είχε καταθέσει τροπολογία του 24 με μέτρα όπως αυτά που αναγνωρίζει η απόφαση του Αριού Πάγου.
1: Το οποίο δεν ήταν σύμφωνο και με τον νόμο Κατσέλη παλιά.
0: Ναι.
1: Καταγγέλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο κάτω, συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους, μαχητικά μηχανοκίνητα συλλαλητήρια χθες, σε Λάρισα και Καρδίτσα, κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές. Έχω είδα στα Μάλγαρα ότι ξανασυγκεντρώθηκαν αγρότες. Στη δεξιά στήλη τώρα, ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας σε νέους κλάδους και χώρους, με τροπολογία στα Μουλοχτά. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλει απαράδεκτους αποκλεισμούς. Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Επιτροπής Αναφορών στην Ελλάδα για το έγκλημα των Τεμπών. Διατμηματική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Γιατί δεν το γράφει ΔΕΛΤΑ ΕΨΛΟΝ της ΚΑΠΑ ΕΨΛΟΝ του ΚΚΕ.
1: Ναι, αυτό
0: να γίνει απόλυτα κατανοητό.
1: Κατάλαβαν ότι δεν μπορείς να το προφέρεις, Γιάννη. Δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι, θα το έλεγε ΔΕΛΤΑ ΕΨΛΟΝ. Σήμερα Πέμπτη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων και Κούβα. Αποφάσεις για αλλαγές στην οικονομία με πολλούς κινδύνους και ερωτήματα. Και η άποψη λέει κανείς εφησυχασμός.
1: Όχι, δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα, μάλιστα πάμε στο λόγο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ο οποίος γράφει ότι το χρηματιστήριο έκανε μια μικρή διορθωτική κίνηση της τάξης του 0,07 προς τα κάτω και είναι στις 2470,95 μονάδες. Μάλλον έπεσε και χθες που δεν το είδαμε. Τέλος τα ψέματα, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ποιος έλεγε ψέματα στα παιδιά τόσο καιρό? Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα τουριστικά βαν? 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Τόσο πολύ πια με τα βαν τα πήγαιναν. Ναι. Νέο δίπολο μονοψήφια, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς και ο Μέγα Μπλοκ, το ατμοσφαιρικό φαινόμενο που κρατά την Ευρώπη στον κλειό του καύσωνα. Κυριάκος Πιερακάκης, υποχρέωση πολιτικής ευθύνης, η ρύθμιση στα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τέλος, χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, ο Βασίλης Κογκοτσάκης αποχώρησε με εχμές από το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, για αυτό το ατμοσφαιρικό φαινόμενο που λέγεται Ωμέγα, είδες που έχει κάνει τους Ευρωπαίους να μαθαίνουν την ελληνική, τα γράμματα. Λέει, τι είναι το Ωμέγα, έβλεπα σε ένα κανάλι. Είναι γράμμα, το τελευταίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Α, έκανε άλλο.
0: Σιγά, δεν ξέραν τώρα το Ωμέγα.
1: Έλατε.
0: Περίεργο μου φαίνεται.
1: Ενώ άμα ήταν Z θα το ξέραν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην political. Οι τέσσερις πυλώνες κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο πιο πάνω. Εξάρχου Ξυφαράς, με deal 9 δις δολάρια. Βάζουν την Ελλάδα στο επίκεντρο του αμερικανικού LNG. Το κοινό σχήμα των Actor, ΔΕΠΑ, Atlantic EE κοιτάζει νέες χώρες πάνω στον κάθετο διάδρομο. Παρόντες στη συμφωνία Παπασταύρου και Γκυλφόιλ. Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, Γκυλφόιλ λίγο έχει πέσει από την επικαιρότητα, έτσι, και τα δημοσιεύματα και τις εξόδους. Και...
1: έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο, έχει μια ηλικία γυναίκα. Είπε να ξεκουραστεί λίγο, καλοκαίρι έρχεται.
0: Σταμάτη, δεν έχει ηλικία, μια χαρά είναι.
1: Γυναίκες δεν έχουν ηλικία γενικώς, αυτή έχει. είναι αυτός ο Μπαράκ, πώς τον λένε, ο Τούρκος, ο πρέσβης στην Τουρκία. Τώρα έχει τα πάνω του αυτός. Κλείνει συμφωνίες.
0: Ωραία, για να δούμε πιο δίπλα. Τι γράφει ο Νίκος ο Καραμαλής. Οι ομές γαρίδες στην Ερμού και το ενιγματικό χαμόγελο της Μαρίας. Το φάντασμα του Σαμαρά που τρομάζει τα γαλάζια στελέχη στη Μακεδονία. Ο Περιστέρης βάζει φωτιά στην αμυντική βιομηχανία με νέα μεγάλα deals. Πιερακάκη στη Βουλή. Οι συνέπειες δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση που βάζει τέλος στην ομοιρία περισσότερων από 100.000 οφειλετών του νόμου Κατσέλη. Στην αριστερή στήλη τώρα, Black File στήλη, πάγωσαν οι επενδυτές της Lambda Development από τα πάνελ και τις ανεμογεννήτριες στις πεντάστερες ξαπλώστρες της Φολεγάνδρου. Η σιωπηλή μάχη των τραπεζών για το ανθρώπινο δυναμικό. Okay.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Απόφαση κόλαφος. Γιατί ο Άριος Πάγος έριξε πόρτα στην απέτηση της Κοβέση, απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
1: Εγώ μπορώ να σας πω γιατί, αλλά δεν θέλω.
0: Μην το πεις. Παρακάτω, Αττικά πολυκαταστήματα επιβεβαίωσε τις πολιτικά για τον μεγάλο κίνδυνο με το κατάστημα ναυαρχίδα της εταιρείας στο CityLink. Οι αποκαλύψεις του ενημερωτικού δελτίου, τα μισόλογα των προσαρμοσμένων κερδών και οι φουσκωμένες δαπάνες έκδοσης.
1: Ποιος γράφει,
0: του Λευτέρη Αυγενάκη, ξαναβγαίνει σιγά σιγά λοιπόν στο προσκήνιο Αυγενάκης. Το πεπρωμένο του Αυγούστου είναι ο τίτλος του άρθρου του.
1: Τον έχουν δεχθεί πίσω ξανά στη Νέα Δημοκρατία ή όχι, είναι ακόμα σε...
0: Δεν θυμάμαι να σου πω. Εμφανίστηκε και ο Λαζαρίδης τώρα και λέει ότι δικαιώθηκε.
1: Από τι?
0: Έλατε, πραγματικά. Είναι απορίας άξιων. Κικίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Τη συζήτησε με τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Στη σωστή κατεύθυνση, λοιπόν, ώστε έτσι, δικαιώθηκε.
0: Ναι.
1: Της δικαιοσύνης, ηλεννοητέ.
0: Βέβαια, δεν βλέπω να του παίζουν οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες.
1: Βρε, από τι να δικαιώθηκε, έγινε κάποια δίκη, βγήκε δίκη σε
0: μόνος
1: κάτι,
0: του μόνος του δικαιώθηκε. Και είπε ότι όλο αυτό ήταν μια σκευωρία, αποδείχθηκε.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, από τις δικαιοσύνες του ίδιου το νοητό προφανώς, νοητό όμως. Πάμε στην απογευματινή θλίψη για τον ασυμβίβαστο Παλαδόρο και τον Τάκη Γκόνια. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τη Superbet. Η ανορθόδοξη είσοδος της ρουμάνικης στοιχηματικής στην Ελλάδα και ο ρόλος του Βαρθολομαίου. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από Ντέλια. Τα πάνω-πάνω λοιπόν είναι σχετικά αθλητικά. Τέλος η Μαυρογιαλούρη κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακαταλόγιστα, τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν την εκκίνηση αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο ελληνικό Sport Park, το 70ο είναι, Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο, την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Αυτό που ήταν συνοδηγός έτρεξε γρηγορότερα. Είναι πληροφορία που έχουμε εμείς από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, οι κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για τη τσέπη μας, λέει. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Όχ, θα αναπτυχθεί και αυτή. Μετά την ανάπτυξη της Θράκης και της Επιτροπές έρχεται και η σειρά της Ανατολικής Μακεδονίας. Κουράγιο παιδιά, θα μείνετε 5-6 κι εσείς. Σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Η κυβέρνηση του συνασπισμού CDU, CSU, CBT, πώς τα λένε, CPD, SPD κτλ. Προωθεί μια από τις πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea, LNG, ενισχύουν την Ελλάδα. Λοιπόν, η Atlantic, Γιάννη, προφέρεται Sea. Okay. Άκουσα στελέχητος να την προφέρουν έτσι, γι' αυτό. Ορόσημο το deal με τη Venture Global. Yeah. Δεν είναι τι αυτό, έλεγε. Για διπλασιασμό των ποσοτήτων σε 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως για 20 χρόνια. Και από τη δεξιά στήλη ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Νότιας Κορέας.
0: Της
1: Βόρειας Κορέας. Στόχος είναι η Νότια Κορέα. Παγκόσμια ανησυχία. Παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή νέας γενιάς πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος άνω των 10.000 τόνων. Πιο κάτω, όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πενταετή ανανέωση της θητείας των ελληνικών δικαστών και κάτω-κάτω η στήλη Art and Life, 5.000 ευρώ για πριβέ ξενάγηση στην Ακρόπολη, ξαφνικό μπορενότε για τη ΦΕΗ, μέγα διαζύγιο και 5.300.000 για έργα σε 6 μονές του Αγίου Όρους. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα να ολοκληρώσουμε.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Τι έχουμε εδώ πέρα? Αχ, Μαρία των αυλών. Η παραίτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Οι χειρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα του Ντεμπών Βασίλικου Κοτσάκη και του πτέραρχου εναποστρατεία Θανάσιου Παπα-Νικολάου κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα της κυρίας. Μάλιστα. Πιο πάνω. Αφού μας γέμισε λαθρομετανάστες, σπέρνει ανεμογεννήτριες σε όλο το Αιγαίο η Τουρκία.
1: Γιατί θέλει να μας βοηθήσει να παράξουμε ενέργεια.
0: Ναι, μας φυσάει. Από δίπλα, εκτός εθνικής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, όταν το δόγμα μπαίνει στα αποδυτήρια. Και κατά των αυξήσεων σε αρχιερείς και ο παροναξίας καλλίνικος, ο Μητροπολίτης ζητά να αποσυρθεί η επίμαχη διάταξη.
1: Άρα και να αποσυρθεί, να δεις πλάκα.
0: Ναι, όντως θα έχει πλάκα. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα στο θέμα αυτό του Λαζαρίδη εννοώ, βρήκα το βίντεο. Ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή κατέρευσε το αφήγημα. Θέλω να τον ακούσουμε τον ίδιο το λέει, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να βάλουμε και φωνή όμως.
1: Χρειάζεται.
0: Για να το δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Μπορείς να κάνεις το άλλο, να κάνεις για κουφαλάλους. Δεν την ξέρεις τη γλώσσα.
0: Όχι.
1: Όχι.
2: Μετά την ομιλία μου στη Βουλή, ένα πράγμα είναι πλέον ξεκάθαρο. Όλο το αφήγημα που στήθηκε εναντίον μου κατέρευσε. Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει παράνομο οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει καμία δική μου παράνομη πράξη. Κι όμως, επί ημέρες ακούσαμε κατηγορίες, συκοφαντίες και βεβαιότητες από όσους είχαν ήδη αποφασίσει την ενοχή μου πριν δουν τα πραγματικά στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι ένα διοικητικό σφάλμα 20 χρόνια πριν επιχειρήθηκε να μετατραπεί σε πολιτικό σκάνδαλο. Στη Βουλή απάντησα με γεγονότα. Όχι με κραυγές, όχι με λάσπη.
0: Παρακαλώ.
1: Έστειλα το αφήγημά μου στη Βενεζουέλα και αυτό κατέρευσα.
0: Δηλαδή?
1: Από το σεισμό.
0: Ναι, τώρα... λέει ότι είναι ένα διοικητικό σφάλμα. Από αυτό το διοικητικό σφάλμα τώρα ο ίδιος είχε πει ότι θα επιστρέψει τα χρήματα. Είχε πει πολλά. Τώρα...
1: είναι πάρα πολλά. Είναι η εξουσία που ασκείς μέσω της θέσης που κατέλαβες. Πέραν των χρημάτων. Είναι αναγνωρισιμότητα. Οι σχέσεις που δημιουργείς. Είναι χίλια δυο που δεν επιστρέφονται.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά είπε ο Λαζαρίδης. Τα σχόλια δικά σας. Η κρίση δική σας. Το αφήνουμε σε εσάς. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, έχει πάει 9. Θα επιστρέψουμε έχοντας στο στούντιο τον Χρήστο τον Καζαλτζή, επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς.
1: Να μας πει ορισμένα πράγματα.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.

0: Κόσμος Υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
5: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, ώρα να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία, να μην σας κρατάμε και σε αγωνία. Έτσι.
1: Θα τον φανερώσουμε.
0: Έτσι, θα τον φανερώσουμε. Το είπαμε έτσι και και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε λοιπόν έχοντας.
1: Εννοούσα στην οθόνη, βρε.
0: Α, ναι, εντάξει. Με μπέρδεψες. Λοιπόν, έχοντας στην παρέα μας τον κύριο Καζαλτζή, επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς, είναι παράταξη της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Ορεστιάδας. Πρόσφατα είχαμε και τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το 2025. Υπάρχουν έτσι και μια σειρά θεμάτων που αφορούν το Δήμο της Ορεστιάδας και γι' αυτό τον καλέσαμε για να τα συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Καζαλτζή.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας και στο ακροατέ.
1: Όσο μπορείτε, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, έτσι να ακούγεστε καλύτερα. Εγώ θα αρχίσω. Όχι, μου κάναν παράπονα κάποιοι, όχι για τον κύριο Καζαλτζή, για κάποιον άλλο καλεσμένο που είχαμε, δεν μπορούσαμε λέει, να τον ακούσουμε. Ποιο ήταν τη προάλληλη, ο κύριο Καμαλίδη ήταν. Δεν θυμάμαι. Όχι, όχι, ο κύριος Τσομπανίδης ήταν.
0: Αχα.
1: Που δεν ακουγόταν και τον είχα παρατηρήσει ότι κάθεται αρκετά πίσω.
0: Δεν θα τον
1: έλεγα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση έτσι για να αρχίσουμε την κουβέντα. Υπάρχει όντως μεγάλη αγανάκτηση των πολιτών με την παρούσα δημοτική αρχή ή οι διαμαρτυρόμενοι έτσι είναι πιο θορυβώδεις, κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο από τους συμφωνούντες? Γιατί πληθαίνουν δημοσιεύματα, φωνές, συγκρούσεις, παράπονα, καταγγελίες, μέχρι και μηνύσεις και ένθεν κακήθεν, και βλέπουμε ότι είναι, έλεγα στο Γιάννη εκτός αέρα κάποια στιγμή χθες, ότι 36 χρόνια ζω σε αυτή την πόλη, τόση δυσαρέσκεια απέναντι στη δημοτική αρχή δεν έχω εισπράξει από πολίτες. Το εισπράτεται αυτό? Είναι τυχαίο?
2: Όχι, δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Κοιτάξτε, στην ερώτηση που κάνετε, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, γιατί όπως είπαμε και στα πεπραγμένα, οι συμπολίτες μας δεν ζουν με δελτία τύπου ούτε με φωτογραφίες. Ζουν την καθημερινότητά τους, περπατούν σε πεζοδρόμια, πηγαίνουν σε νεκροταφεία, πετάνε τα σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων και γενικά βλέπουν τι ακριβώς γίνεται μέσα στο Δήμο μας, όχι μόνο στην πόλη της Ορεστιάδος, μέσα στο Δήμο μας. Και με αυτά που ακούμε, με αυτά που μας στέλνουν, γιατί αυτά που λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι κάτι που το βγάλαμε από το μυαλό μας ή ξυπνήσαμε κάθε πρωί και λέμε σήμερα θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Και ειδικά το τονίζω, εγώ που έχω αναφέρει ότι πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία μου δημοτική θητεία, έτσι. Οπότε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία είπαμε να αλλάξουμε τους προηγούμενους για να τα κάνουμε καλύτερα με αυτούς που θα επίλεγαν οι πολίτες μας. Και λέω θα επίλεγαν οι πολίτες μας, γιατί κάθε φορά ο κύριος Παπαδόπουλος και η Δημοτική Αρχή τι επικαλείται? Ότι εμάς μας βάλανε εδώ και εσάς ήταν αντιπολίτευση. Τώρα όμως όλοι οι συνδημότες μας έρχονται στην αντιπολίτευση να πούν τα προβλήματά τους, γιατί στη Δημοτική Αρχή που κάποιοι από αυτούς τους ψηφίσανε, ούτε καν μπορούν να τους μιλήσουν για τα προβλήματα της περιοχής μας, γιατί δεν τους ακούν. Αυτό το υπερηπτικό ύφος που έχει η Δημοτική Αρχή. Εμείς όμως είμαστε εδώ, ήμασταν εδώ και θα είμαστε πάλι εδώ για να ακούμε τα προβλήματα, να τα ενημερώνουμε και να τα λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι κάτι που βγάζουμε το μυαλό μας. Να πούμε και τα χόρτα, να δούμε τι επικαλείται ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι αυτό το τοποθέτηση Αντιδημάρχου, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να βρω χρήματα, δεν μπορώ να βρω προσωπικό. Αν δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά που είναι απαιτήσεις της κοινωνίας μας σε καθημερινότητα, τότε πρέπει να παραιτηθείς, όπως το είπα και σαν πραγμα, το έχω πει και δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν μπορείτε, φύγετε. Ο κόσμος σας έβγαλε εδώ για να κάνει μια καθημερινότητα καλύτερα από τους προηγούμενους. Εσείς από τους προηγούμενους σε καθημερινότητα κάνετε χειρότερη. Οπότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα, στην ποιότητα ζωής, όπως λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε, και οι συμπολίτες μας έχουν πραγματικά δίκιο, γιατί μιλάμε για ανταποδοτικά, μιλάμε για δημοτικά τέλη, αλλά τι τους παρέχουμε εμείς?
1: Ισχύει για το σύνολο των ανθρώπων, των συμμετεχόντων στην διοίκηση, στη λειτουργία του Δήμου, ή εντοπίζετε μεγαλύτερα προβλήματα σε κάποιους κλάδους? Δηλαδή κάποιοι να είναι πιο απροσέγγιστοι από τους άλλους, παραδείγματος χάρη που είπατε δεν μπορεί να τους μιλήσει, να τους πει τα προβλήματά του ο πολίτης και τα λέει στην αντιπολίτευση?
2: Μα προεκλογικά δεν λέγανε, όπως λέγαμε και εμείς, ότι, και το εννοώ εγώ αυτό που λέω, ότι κανονικά οι πρόεδροι των κοινοτήτων έπρεπε τουλάχιστον κάθε δήμονο να έχουν μια συνεδρία με τον Δήμαρχο να του λένε τα προβλήματά του. Εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο οι πρόεδροι δεν έρχονται να πούν τα προβλήματα στον Δήμαρχο, γιατί ενδεχομένως δεν μπορεί να του βρει λύσει και έχουν απειβδίσει πλέον οι άνθρωποι και κάνει ο καθένας εθελοντικά ό,τι μπορεί, γιατί τον εθελοντισμό τον παρερμηνεύουμε και το κάνουμε μόνιμη εργασία από ό,τι φαίνεται. Αλλά επίσης Βλέπουμε εκεί εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή ο κ. Βαβαλικούδης είναι σε κάθε συνεδρίο Δημοτικού Συμβουλίου, τελευταία που μέτρησε υπήρχαν 12 Δημοτικοί Συμβούλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο.
0: Καλά, αυτό είναι.
2: Το οποίο πραγματικά εμένα με λυπεί.
0: Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση, κ. Κασαλτζή, και εμείς την καυτηριάζουμε κάθε φορά που σχολιάζουμε τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Και προκαλεί αίσθηση και η απουσία πολλών Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι να πούμε, ξέρω εγώ, η.
1: Ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες να βγάλουν εις πέρας κάποιο δημοτικό έργο και να απουσιάζουν.
2: Άρα, εμείς σε ποιον να ρωτήσουμε, ποιος θα μας απαντήσει όταν βλέπουμε ότι στην ήδη υπάρχουν δημοτική αρχή, υπάρχουν στρατόπεδα απέναντί μας, υπάρχουν πάρα πολλοί που λείπουν απέναντί μας και τελικά πάμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι η πρέπουσα για αυτή που πρέπει και μια δημοτική αρχή και για ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο πρεσβεύουμε και είμαστε όλοι εκεί για να επιλύσουμε το πρόβλημα του Δήμου Βερσαίδας.
0: Ναι, αυτό γενικότερα. Το συζητάμε έτσι και πάρα πολύ και προς τα έξω έτσι με διάφορους συμπολίτες μας. Η απουσία από το δημοτικό. Αυτός που έχει εκτεθεί στην κάλπη, έχει εκτεθεί για να εκπροσωπεί, να μας εκπροσωπεί είτε από την πλευρά της συμπολίτευσης είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει λίγο να τεθεί στο δημόσιο διάλογο η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων, κύριε Κασαλτζή. Αλλά από την άλλη έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Πάρα πολλοί δημοτικοί συμβούλοι που συμμετέχουν δεν έχουμε ακούσει τη φωνούλα τους εκεί μέσα.
2: Αυτό δεν είναι το ορεινό φαινόμενο όμως.
0: Ναι, προφανώς.
2: Υπήρχε και στην προηγούμενη δημοτική αρχή ότι.
0: Στην πιο προηγούμενη θα σας πω. Ναι.
2: Όπως εδώ μου δίνεται μια πάσα. Την παίρνω καλοπροαίρετα ότι στην προηγούμενη δημοτική αρχή, όσο ήταν ο δήμαρχος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Μαυρίδη, που ήταν σύμβουλος του κύριου Μαυρίδη, δεν τον άκουσα ποτέ να μιλάει ούτε για την κτηνιατρική σχολή, ούτε για άλλα θέματα σοβαρά, εκτός όταν ανεξαρτοποιήθηκε και να διεκδικήσει το Δήμο.
0: Ή λίγο πριν την ανεξαρτοποίηση του.
2: Οπότε τι, στο δημοτικό συμβούλιο είμαστε για να ακούμε όλες τις φωνές των ανθρώπων. Μερικές φορές μπορεί να διαφωνούμε κιόλας. Να διαφωνούμε όμως δημιουργικά. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε και θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τελευταία στιγμή και θα λέμε τα προβλήματα των συνδυνοπτών μας και όσο να ανεβαίνουν οι εντάσεις, γιατί κύριε Κανταρίδη είπατε προηγουμένως είναι θέμα ποσότητας προβλημάτων ή είναι θέμα περισσότερο σημαντικών προβλημάτων και ανεβαίνουν τόνοι. Όχι, τόνοι ανεβαίνουν τις περισσότερες φορές. Γιατί δεν έχουν να μας δώσουν απαντήσεις και πάμε στο άλλο κομμάτι που δεν υπάρχουν απαντήσεις, δεν υπάρχουν απόψεις για αυτά που ρωτάμε εμείς, γιατί εμείς πάμε ενημερωμένοι για τον προϋπολογισμό. Κάνουμε ερωτήσεις. Απαντήσεις δεν παίρνουμε. Μία ρωτάμε, δύο ρωτάμε και βλέπουμε ένα ύφος και να λέει «Α, εσείς».
1: Εγώ ήθελα, θα πάμε και στη σύγκρουση που υπήρχε, γιατί ήθελα να ρωτήσω κάτι από αυτού. Αλλά πιο πριν ήθελα να βάλω μια άλλη παράμετρο. Παίζει ρόλο σχετικά με τις απουσίες, για να το κλείσουμε εκείνο το κομμάτι, να μην μένει έτσι να αιωρείται. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συγκεκριμένη μέρα που γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνεται οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα μας κατέβει.
2: Πάρα πολύ παίζει ρόλο γιατί ο καθένας έχει την εργασία του, το πρόγραμμά του, βιοπορίζεται από εκεί. Όπως εγώ είμαι στη δουλειά μου και δεν μπορώ κάθε μέρα να λέω «Αχ, τώρα θα πάρω αύριο», γιατί έχω και εγώ κάποια προβλήματα που πήγουν στη δουλειά μου, έτσι κάποια θέματα. Έτσι είναι και άλλοι που είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα έπρεπε να υπάρχει μια σταθερή ημέρα και να λέμε ότι κάθε Τρίτη ή Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή τότε έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ή κάθε δύο.
2: Ναι, ή εκτός και αν κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο στραβώσει κάτι και αλλάξουμε την μέρα. Αλλά αυτό είναι κάθε μέρα μια διαφορετική μέρα και αντί να τους λύνει τα προβλήματα για να έχουν κόσμο στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και προσέλευση Δημοτικών Συμβούλων μέσα εκεί. Επίσης, για τα προβλήματα που είπαμε, εγώ ρώτησα κάτι σαν πράγμα, δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει. Να μας πει ο κύριος Παπαδόπουλος τα πεπραγμένα για το 2025. Τρία έργα σημαντικά που έγιναν στην περιοχή και αξιοποιήθηκαν από τους συνδημότες μας. Και αν δεν έχει τρία, να μας πει ένα. Τα πεπραγμένα γι' αυτό είναι. Όχι να μας πει πόσες αιτήσεις διεκπεριώθηκαν στα ΚΕΠ, που είναι μια εργασία των υπαλλήλων του ΚΕΠ, που δεν έχει καμιά σχέση με τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, τι πάει να πει. Με τον προηγούμενο δεν είχαν γίνει τόσες διεκπεριώσεις υποθέσεων, γιατί ήταν κακός ο Δήμαρχος, δεν τα είχαν καλά μεταξύ τους. Αυτό είναι υποχρέωση των υπαλλήλων του ΚΕΚ και τα πάνε είναι χαρά. Αλλά δεν είναι για διαφήμιση του Δημάρχου για να τα χρησιμοποιήσει τα πεπραγμένα.
0: Κύριε Κασαλτζή, εγώ θέλω λίγο να επιστρέψω στο κομμάτι της συμμετοχής και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θέλω να επιρρύψω έτσι και μία ευθύνη και στην αντιπολίτευση. Έτσι καλοπροαίρετα το φέρνω στη συζήτηση σήμερα μαζί σας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να θίγεται από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης το ζήτημα του κανονισμού, Από την άλλη, δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός, εάν υπάρχει ένα συνολικό αίτημα της αντιπολίτευσης, να τεθεί ένα ζήτημα προς συζήτηση, να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί η αντιπολίτευση δεν ενώνεται, τέλος πάντων, για να προκαλέσει μια τέτοια συζήτηση?
2: Όχι, σε αυτό το κομμάτι είμαστε όλοι ανοιχτοί για το θέμα του κανονισμού, αλλά μερικές φορές και ο ίδιος υπάρχει κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι.
2: Γιατί όπως είπατε για τη συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων, υπάρχει κανονισμός πολύ. Πόσες φορές πρέπει να λείπουν και πόσες όχι. Εφαρμόζεται.
0: Καλά, τώρα συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω, αλλά εδώ έχουμε και το άλλο παράδοξο, ότι έρχεται ο άλλος κάθε 10 λεπτά, βάζει μια υπογραφή και φεύγει και μετράει ως παρουσία. Έτσι, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε ως παράγοντα
1: την απολυτότητα, ας πούμε. Ναι. Ας πάμε μόνο στο...
2: Οπότε κρινόμαστε για αυτά που κάνουμε, για αυτά που λέμε. Εγώ δεν το είχαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Είμαι εκεί.
0: Αυτοί που το κάνουν το ξέρουν.
2: Ναι. Αλλά δεν είναι καλό. Έτσι. Δεν είναι καλό, δεν μας τιμάω ως δημοτικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά και την αλλαγή του κανονισμού, το έχουμε συζητήσει με την αντιπολίτευση. Το έχουν πει όλοι από την αντιπολίτευση ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει μια πρόταση για συζήτηση. Και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε όλοι επί του κανονισμού και
0: ναι,
2: θα αλλάξει.
0: Αυτό όμως, αυτή τη συζήτηση μπορείτε να την προκαλέσετε εσείς ως αντιπολίτευση, αν
1: συμφωνήσετε
0: όλοι μαζί, να το θέσετε στην πρόεδρο του Δημοτικού
2: Συμβουλίου. Κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει πριν ένα μήνα περίπου και νομίζω ότι σε επόμενα δημοτικά συμβούλια θα έρθει.
0: Okay.
1: Γιατί και η αλλαγή του κανονισμού, η συζήτηση τέλος πάντων αρχικά και κατόπιν η αλλαγή. Ήταν κάτι το οποίο το λέγανε νομίζω σχεδόν όλες οι παρατάξεις ναι, προεκλογικά. Ναι. Είναι από τα αυτά τα πράγματα που λίγο πολύ όλοι συμφωνούσαν, αλλά που δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Είναι κάτι που πρέπει να είναι προτεραιότητα πλέον, γιατί και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και φθήνει.
1: Τώρα φθήνει από τη μία και από την άλλη αρχίζουν και ανεβαίνουν πάλι εντάσεις και θυμίζει κάποιες παλιότερες εποχές. Ήσασταν πρωταγωνιστή σε μια σύγκρουση με τον κύριο Δήμαρχο της προάλλης, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Η οποία προέκυψε από τι?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Ποιος κρυβόταν πίσω από το δάχτυλο, ναι, ποιος κουνούσε το δάχτυλο.
2: Λοιπόν, γενικά δεν είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα, δεν είμαι το συγκρούσιο και γενικά δεν έχω ανεβάσει ποτέ τόνους. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβασα τους τόνους, διότι δεν μου αρέσει κάποιος να είναι απέναντί μου και να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Είχα κάνει πολλές ερωτήσεις για τον προϋπολογισμό, δεν πήρα απάντηση. Και ξαναεπανείδα στη δευτερολογία μου, ρωτώντας πάλι συγκεκριμένα πράγματα και τοποθετήθηκε και για το ΠΡΕΚΑΚΙΤ. Η πρώτη ερώτηση μου που είχε σχέση ήταν με το ότι είχαμε μείωση στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Είχαμε βάλει 300.000 για εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή κάποια στιγμή για να πάρουμε άτομα για εργασία και αυτά, και ασφάλεια και ΕΔΟΧ. Και βλέπουμε τώρα ότι μειώθηκαν αυτά κατά 300.000 ευρώ. Και λέω για ποιο λόγο. Πήραμε αυτό τους ανθρώπους που χρειαζόμασταν, έχουν μείνει κενά. Τι θα κάνουμε, δεν χρειάζονται και αυτά τα χρήματα. Και όταν βλέπει 300.000 να φεύγουν από εργοδοτικές εισφορές και να. Πάνε αλλού, λες άρα δεν θα πάρουμε άτομα για δουλειά. Και η δεύτερη τοποθέτησή μου ήταν ότι εμείς δεν ψηφίζουμε το θέμα του 1 εκατομμυρίου από το Υπουργείο Μετανάστευσης, διότι έχει γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία θα την πω πάλι, τι κάναμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν καταργήθηκε η Επιτροπή Αγώνα, πήγαν όλες τις υποχρεώσεις του Δημοτικού Συμβούλιου της Επιτροπής Αγώνα και είχαμε ψηφίσει ως τελευταία συζήτηση ότι δεν θέλουμε ούτε ανταποδοτικά. Για το ΠΡΕΚΑΚΙΤ και δεν θέλουμε ποτέ χρήματα γι' αυτό, γιατί δεν συμφωνούμε με αυτή τη διαδικασία, με την επέκταση. Έτσι λέει ο συνολικός αριθμός των συνδυασμών μας, έτσι λέμε και εμείς. Οπότε, αν κάθε φορά μας έχουν τη διτεράκι και ασπιρίνες να μας δίνουν 1 εκατομμύριο για να δημιουργούν τις δικές τους καταστάσεις χωρίς τη δικιά μας ομοφωνία, είναι κάτι λυπηρό. Και εδώ ψηφίσαμε όλοι οι Δημοτικοί Συμβουλίοι ομόφωνα, ήταν και ο κ. Παπαδόπουλος μέσα στους που ψήφισαν, για να μην πάρουμε χρήματα ως ανταποδοτικά, είναι δυσαρθμιστικά όπως το είπε εκείνος, γιατί θεωρείται είναι διαφορετικές.
1: Ναι, είναι παιχνίδι με τις λέξεις αυτό, λέξεις, ναι. Γιατί είναι παρόμοια ναι. Η σημασία του συνολογικά, λοιπόν, δεν ενδιαφέρει πολύ.
2: Όπως έχουμε συζητήσει, κάπου κοντά είναι και η ρίζα της λέξης. Λοιπόν, τώρα, όχι μόνο το είπε αυτό, που εγώ θα θεωρούσα ότι από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε αυτό και ήταν ένα σοβαρό θέμα, τώρα θα έπρεπε να έρθει μια εισήγηση και να λέει ότι εμείς τότε ψηφίσαμε αυτό, ήμουν και εγώ εκεί. Τώρα, εγώ προτείνω ως Δήμαρχος, η Νέα Δημοτική Αρχή, ότι θέλω να περνάω δυσαρθμιστικά και να δούμε ποιοι από το Δημοτικό Συμβούλιο θα λέγανε ναι, θέλω να αλλάξουμε εμείς απόψη μας και να πάρουμε δυσαρθμιστικά. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οπότε ο κ. Παπαδόπουλος όχι μόνο ψήφισε τότε, όχι. Τώρα το έκανε ναι και επικαλείται ότι εγώ. Λέει, δεν κρύβουν πίσω από το δάχτυλό μου. Εσύ, με αυτά που κάνεις, κρύβεις από το δάχτυλό σου. Εμείς δεν κρύβουμε.
1: Το θεωρείτε δηλαδή προσωπική κυβίστηση.
2: Ναι, εγώ. Εμείς η παράταξη μας δεν κρύβεται. Γιατί εμείς παραιτηθήκαμε 120 άτομα, ένας πίσω από τον άλλον, για το Πορκακά και εκεί, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που θέλει, να το πω έτσι λαϊκά, ο λαός του Δήμου Ορεστιάδας, Αυτό θα κάνουμε γιατί έχουμε διαφορετική άποψη και δεν μας επιβάλλει κανένας ότι θέλουμε και την περιοχή μας. Και το κάνουμε πριν τις εκλογές με ό,τι μας δημιούργησε ενδεχομένως και μέσα στη διάρκεια των εκλογών. Αλλά το κάναμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε τότε ήταν σωστό και έχουμε την ίδια στάση. Όχι κάτι σαν τον κύριο Παπαδόπουλο που άλλαξε τη στάση του και είχε και την απέτηση να αποδεχτούμε εμείς από τα έδρα της αντιπολίτευσης, η δημοτική επαναφορά, ότι κοιτάξτε, εγώ δικαιούμαι. Εσύ κρύβεις πίσω από το δάχτυλό σου. Εμείς εκκρεμόμαστε αυτό το
1: δάχτυλό. Πού προσευλήθηκε ο κύριος Παπαδόπουλος, σε ποια έκφραση? Εγώ τώρα, αν είπατε αυτά, γιατί δεν το είχα παρατηρήσει. Εγώ είχα εκπομπή εκείνη την ώρα, αλλά δεν το είχα παρακολουθήσει. Αλλά λέω, κάπου προφανώς εξεμάνει με κάτι, παρεξηγήθηκε με κάτι, θύμωσε με κάτι. Και φτάσατε στο να διακόψετε. Ποια συγκεκριμένη έκφραση των.
2: Υπήρχε μια λύση σε εξελίσσεις και υπόθηκε κάτι μεταξύ μας εκεί. Αλλά από εκεί και πέρα, ούτε ένα καλό αυτό που είπα, γιατί με αρέσουν οι ειλικρινείς και έντιμοι άνθρωποι απέναντί μου όταν με κοιτάνε στα μάτια να λένε ναι, έγινε τότε αυτό. Τώρα πιστεύω αυτό και κατανοητό. Έχουν αλλάξει παραδοχές, πιστεύεις αυτό, αλλά πες στο δημόσιο ότι πιστεύω αυτό. Αλλά όχι να μου λες ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και κρύβεστε εσείς. Εμείς δεν κρυφθήκαμε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας. Οι συνδημότητες μας βάλουν σε αντιπολίτευση. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε αντιπολίτευση, αλλά από εκεί και πέρα δεν μας φοβάμαι κανένας. Δεν χάσουμε την αξιοπρέπειά μας και πάνω απ' όλα είναι ο Δήμος Θερσιάδας, το κοινωνικό καλό και όχι το προσωπικό καλό. Και ούτε μέσω του προσωπικού καλού και της φιλοδοξιών μας χτίζουμε αέννες καταστάσεις.
0: Να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Επειδή το ακούσαμε και σήμερα να το λέτε αρκετές φορές, ότι θέτετε ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή και δεν παίρνετε απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι όποιος παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να το συμπεράνει και μόνος του. Αυτό όμως που ακούμε πολλές φορές από τους αντιδημάρχους, και έτσι εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Αστεριάδη, να δεσμεύεται ότι θα σας δώσει τις απαντήσεις είτε σε επόμενη συνεδρίαση είτε θα σας ενημερώσει εκτός τέλος πάντων διαδικασίας, δηλαδή θα σας κοινοποιήσει τέλος πάντων τα δεδομένα που ζητάτε κτλ. Συμβαίνει αυτό, κύριε Καζαλτζή?
2: Όχι. Όχι, όποτε ρωτήσαμε και είπατε να μας στείλει email, εγώ δεν email δεν πήρα. Αλλά δεν είναι και απάντηση να λέω ότι θα σας ενημερώσει το οικονομικό τμήμα του Δήμου Οριστιάδος. Τότε γιατί πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Δηλαδή, ένας αντιδήμαρχος δεν πρέπει να ξέρει τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, να μπορεί να απαντήσει σε μένα με τόσους διοικητικούς υπαλλήλους που έχει γύρω του, να μάθει τι γίνεται ακριβώς στο Δήμο? Δεν ξέρω, όταν το ρωτάω εγώ, γιατί δεν είναι 15.000 στο Γιάννη. Λέει, μου τα ζήτησε, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα τα κάνει. Κάτσε. Ο προϋπολογισμός δείχνει την πολιτική προτεραιότητα που έχει η Δημοτική Αρχή. Όταν μου πει εμένα ο κ. Βαβαλικούδης που είναι δήμαρχος, δώσε μου 15.000 γιατί θέλω να τα δώσω για τους ηλικιωμένους και να κάνω ένα πεζοδρόμιο και γιατί επιδικλώνονται. Και έρθει μετά ο Χάρης και μου πει: δώσουμε για να πάω στο φεστιβάλ αντί για 20.000-40, γιατί είναι να φέρω την τάδε φίλη να φέρω την τάδε. Εγώ τότε πρέπει να αποφασίσω ως πολιτική προτεραιότητα τι θέλω να κάνω: να βοηθήσω τον παππού ή να δώσω περισσότερα χρήματα για τη φίλη μου που θα φέρω στο φεστιβάλ. Αυτό λέγεται όραμα και λέγεται πολιτική προτεραιότητα για το τι θέλω να κάνω στο Δήμο μου. Γιατί έχω πει ποιο είναι το όραμά και λέει: περίμενε να ακούσω ότι θα μα πείτε για το όραμα. Και άμα δείτε τον κύριο Παπαδόπουλο κάθε στιγμή λέει: το όραμά μα, ποιο όραμα? Το όραμα, πάμε στο τρίτο έτος. Δεν είμαι τρίτο έτος. Το όραμα κάποια στιγμή, αν το πρώτο χρόνο δεν ξέρουμε. Μετά, δεν πρέπει να βρουν τα πατήματά μας. Δεν πρέπει να αποτυπώνονται αυτά που έχουμε χτίσει ως τώρα. Εντάξει, βέβαια, είμαστε πάρα πολύ καλοί στις δημόσιες σχέσεις και στις φωτογραφίες.
1: Ναι. Και σε κάτι άλλο τώρα τελευταία. Εγώ θέλω να την άποψή σας για την ποινικοποίηση που επιχειρείτε. Και της τοπικής, ας το πούμε, πολιτικής, αλλά και της της κριτικής. Τι εννοώ? Έχουμε δει κατά καιρούς και στο Δημοτικό Συμβούλιο και προηγούμενες δίκες να φτάνουν κάποιοι τα δικαστήρια. Τώρα τελευταία γίναμε μάρτυρες αποστολής εξωδίκων και από ό,τι λέγεται τελευταία και μηνύσεων σε διαφόρους που ασκούν κριτική. Μέχρι πού φτάνει, κατά τη γνώμη σας, η καλώς νοούμενη κριτική και πού ξεπερνά τα όρια που μπορεί να επισύρει και μηνύσεις?
2: Πρώτα απ' όλα είμαι αντίθετος με την ποινικοποίηση των αυτοδιοικητικών και γενικά της πολιτικής ζωής, αλλά πρέπει οι αντιπαραθέσεις που γίνονται να γίνουν στο επίπεδο εντός των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και επίσης αυτών των δικαιωμάτων που έχει ο Δήμαρχος για το Δήμο. Δηλαδή, ο Δήμαρχος τι έκανε, κάτι που έχει σχέση με το Δήμο και δεν είναι καλό. Εκεί θα υπάρχει αντιπαράθεση με επιχειρήματα, με τεκμηριωμένες απόψεις. Ποτέ δεν θα αγγίξουμε τα προσωπικά κάποιου. Το οποίο όμως προσωπικά κάποιου πρέπει να μείνουν πραγματικά στο σπίτι του και όχι να έρχονται μέσα στο Δήμο ή γενικά στην αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, επηρεάζουν δηλαδή την λειτουργία.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε παλιότερα έρθει όλοι σε κάποιες καταστάσεις, έχουμε ακούσει κάποιες καταστάσεις, είχαν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα και εντός των υπαλλήλων του Δήμου με τη Δημοτική Αρχή και πιστεύω να λύθηκαν γιατί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Αλλά τα προσωπικά μένουν σπίτι μας και δεν τα φέρνουμε στο Δήμο και τα δημοτικά είναι εκεί και αγγίζουμε εμείς ως αντιπολίτευση μόνο αυτά που αφορούν το Δήμο και όχι τα προσωπικά. Αλλά τα προσωπικά δεν πρέπει να έρθουν και μέσα στο Δήμο.
0: Κύριε Καζαλτζή, αυτή τη στιγμή 25 Ιουνίου 2026, αν έπρεπε να προτεραιοποιήσουμε τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Ορεστιάδας, ποια θα ήταν αυτά κατά τη δική σας άποψη?
2: Λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγροτική οδοπία. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι αγρότες.
0: Άρα, νούμερο ένα η αγροτική οδοπία.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή ο μόνος πλέμονας ανάπτυξης περιοχή μας είναι ο αγροτικός τομέας. Που πραγματικά και η κεντρική πολιτική αλλά και όσον αφορά τα θέματα της αυτοδιοίκησης για να λύσουμε κάποια προβλήματά τους, τους έχουμε αφήσει στην άκρη. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα πεζοδρόμια. Προσέξτε, ξανατονίζω, το έχω πει πολλές φορές. Από το Πανεπιστήμιο μέχρι τις εστίες. Είναι χάλι μαύρο, χόρτα και είναι η διαφήμιση της πόλης μας. Βέβαια όμως, θα κάνω και μια άλλη παρένθεση. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα πανεπιστήμιο δυνατό, όπως θα έρθει η κτηνιατρική που λέμε ότι θα έρθει και θα γίνουν εγγραφές και αυτά, πρέπει κάποια στιγμή από εκεί να φύγουμε και σοβαρά να πιέσουμε να γίνει μια επένδυση εκεί που είναι αγορασμένα τα αγροτιμάχια για το πανεπιστήμιο μας, γίνει μια πανεπιστημίουπολη και να μείνει εκεί.
0: Εντάξει, αυτό θα γίνει. Αυτό είναι δουλειά του Δημοκρατίου.
2: Θα γίνει, πιστεύουμε. Εντάξει, θα γίνει.
1: Ναι. Όπως και η υπογραφή από τον πρόεδρο. Όπως και η υπογραφή από τον πρόεδρο.
2: Στο Πανεπιστήμιο δίπλα υπάρχει το παλιό μου εξουστάσιο. Και στην Δημοτική Αρχή του μου κ. Μαυρίου το είχα τονίσει και τώρα το είχα τονίσει του κ. Παπαλαμπίδη πριν φύγει. Και λοιπόν, ναι, θα λυθεί. Και τώρα άκουσα προθέσει ότι τελικά μάλλον δεν θα λυθεί και θα γίνει κάτι ως χώρος για την πολιτική προστασία. Κάτι...
0: Εγώ θυμάμαι ότι θα γίνει αυτό βοτανικός κήπος, λέω.
2: Και εγώ αυτό θυμόμουν, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν θα γίνει.
2: Τελευταία, αν κατάλαβα καλά, κάτι άκουσα για πολιτική προστασία ότι θα εγκατασταθεί εκεί, κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Δεν έχουμε αρκετά βότανα.
2: Ναι. Λοιπόν, τρίτον, να υπάρχει μεγαλύτερη διεκδίκηση για το Δήμο Ορεστιάδας για πράγματα σοβαρά που μας αγγίζουν. Και τώρα θα πω κάτι, θα μου πείτε, μα είναι δικιά μας δουλειά. Ναι, είναι δικιά μας δουλειά. Πού είναι τα ισοδύναμα μεταφορικά, πού είναι η περιβόητη ανασυγκρότηση του Εύρου, πόσα χρόνια πηγαίνετε και παίρνετε ρεπορτάζ γι' αυτό, έχει γίνει κάτι για την περιοχή μας, έχει αλλάξει κάτι στην περιοχή μας, τι έχει γίνει ακριβώς και δεν το καταλάβαμε εμείς. Και επίσης, ένα άλλο είναι το οποίο το είχα ρωτήσει προγενέστερα εγώ, τελευταία το ρώτησε και ο Ηλίας, ο Αγγελακούδης, τι γίνεται τελικά με αυτό το γεροκομείο. Είναι το δημογραφικό πρόβλημα που αφήνει το αποτύπωμά του στην τρίτη ηλικία και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό. Την πρώτη φορά που είχα ρωτήσει εγώ, είναι όλα σε καλά, μια υπογραφή και τελειώνουμε. Τώρα που ρώτησε ο Ηλίας, εμείς θα βοηθήσουμε, οι άλλοι Μητρόπολοι πρέπει να συνεχίσουν το έργο, πρέπει να υπάρξουν πιέσεις για να τελειώσει και το.
0: Ναι,
2: να αρχίσει.
0: Όσον αφορά το γεωροκομείο, επειδή όπως είπατε τις παρακολουθούμε και τις συνεδριάσεις, θυμόμαστε και τις προεκλογικές εξαγγελίες όλων των συνδυασμών και του δικού σας περί γεωροκομείου, είδαμε όντως αυτή την αλλαγή στάσης από τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι εμείς ποτέ δεν υποσχεθήκαμε γεωροκομείο και ότι θα βοηθήσαμε όλη τη διαδικασία για την αδειοδότηση και την νομοποίηση του κτηρίου εκεί στα Δίκαια και τώρα είναι στα χέρια της Μητρόπολης. Αυτό δεν είναι κόντρα σε όσα υποσχέθηκε η Δημοτική Αρχή, κύριε Καζαλτζή?
2: Κοιτάξτε, ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει ένα γεροκομείο με τη βοήθεια της Μητρόπολης. Προγενέστερα που είχα συζητήσει για το γεροκομείο πριν τις εκλογές, υπήρχαν θέματα που αφορούσαν την τεχνική υπηρεσία για κάποιες υπογραφές για την συστατικότητα του κτηρίου και όλα αυτά που ήταν να γίνει.
0: Αυτό ο Δήμαρχος λέει ότι τελείωσαν αυτά.
2: Αν τελείωσαν όλα αυτά, τότε μπορεί να κάνει μια δημόσια τοποθέτηση και να πει: όσο αφορούσε το κομμάτι του γεωργομείου για εμάς, είμαστε εντάξει ως εδώ, έχουμε υπογράψει τα πάντα. Και από εδώ και πέρα είναι στο χέρι της Μητρόπολης και είμαστε εδώ.
0: Αυτό είπε όμως.
2: Δεν πάμε στο επόμενο βήμα όμως.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα σε έχουν γι' αυτό γιατί. Ως επικεφαλής θα ρωτήσω κάπου να μάθω τι ακριβώς γίνεται, γιατί είναι κάτι που πήγε για την περιοχή μας και είναι σημαντικό. Δεν το λέμε για να περνάει η ώρα μας, γιατί κάποια στιγμή και εμείς εκεί θα βρεθούμε. Οπότε είναι σημαντικό για την περιοχή μας. Αλλά όπως τόνισα, ας μας πει ένα έργο του 25 που υλοποιήθηκε και δόθηκε στους συνδημότες μας να το χρησιμοποιήσουν. Να πούμε για τις δημόσιες τουαλέτες που έχουν μείνει στο ΘΑΑ. Γιατί να μιλήσουμε πρώτα. Για τις παιδικές χαρές που είναι κλειστές, που δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε. Να παίξουν.
0: Καλά, αυτό τώρα ναι, είναι τρίτη χρονιά.
2: Παιδικές χαρές. Και τι να πούμε για τα χόρτα που υπάρχουν στα πάρκα. και να κάνουμε εμείς ερώτηση λογοδοσία και την προηγούμενη μέρα να πάνε να κορεύουν σε ένα συγκεκριμένο πάρκο τα χόρτα, γιατί κάνουμε ερώτηση λογοδοσία και όλα τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα πάρκα έχουν χόρτα. Τα αυτονόητα.
0: Την επόμενη φορά στη λογοδοσία θα τα βάλετε όλα. Ναι, θα λέτε γιατί έχει χόρτα εκεί, γιατί έχει χόρτα εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Οπότε,
1: κάντε το εικόνα. Πά στο Δημοτικό Συμβούλιο στη λογοδοσία την επόμενη μέρα. Δεν είναι κανένας της συμπολίτευσης. Μα πού είναι, κουρεύουν τα πάρκα.
2: Ναι, αλλά να πούμε κάτι. Ότι εμάς, οι συνδημότες μας, μας επέλεξαν βάσει αυτών που είπαμε και για να αλλάξουμε την προηγούμενη δημοτική αρχή, για να κάνουμε κάτι καλύτερο στο Δήμο, για να αφήσουμε ένα καλύτερο αποτύπωμα, να τυπάμε την Ορεστιάδα μας, το Δήμο Ορεστιάδας πιο μπροστά. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει Ορεστιάδα μια ξανά. Η Ορεστιάδα γίνει παλιότερη των παλιών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και το κυριότερο είναι να υπάρχει κριτικός αναστοχασμός για να καταλαβαίνουμε τα λάθη που έχουμε κάνει. Η δημοτική αρχή δεν αντιλαμβάνει τα λάθη που κάνει, δεν βγαίνει έξω στην κοινωνία να μιλήσει. Δεν βλέπει τα σοβαρά προβλήματα που μας αποσκούλουν και δεν αλλάζει τίποτα εκτός από τις φωτογραφίες. Από φωτογραφίες πάμε καλά. Και σας το ξαναλέω πάλι. Δεν σηκώθηκα το πρωί για να κάνω αντιπολίτευση, ούτε θα είμαι από αυτούς που σας είπα και άλλη φορά θα διεκδικήσω κάτι. Σας τα λέει ένας άνθρωπος που είναι δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής παράταξης, ενεργός πολίτης και βλέπει όλο αυτό το χάλι στο μεγαλείο του. Και με λυπεί πάρα πολύ, γιατί πας σε άλλους δήμους πιο κάτω που συχνά φεύγω κάτω. Και βλέπουμε δήμους να τρέχουν, να δουλεύουν, να έχουν άτομο προσωπικό και εμείς να λέμε δεν μπορούμε. Εάν δεν μπορείτε, υπάρχει και η περίπτωση του να πάτε σπίτι να αναλάβουν κάποιοι άλλοι.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε και την κουβέντα μας, αλλά την προκαλέσατε. Είπατε ότι δεν θα ξαναδιεκδικήσετε τη Δημαρχία, να το πω έτσι. Θα σας ενδιέφερε να εκτεθείτε στην κάλπη ως Δημοτικός Σύμβουλος?
1: Ως συμμετοχή κάπου.
2: Κοιτάξτε, δεν θα συμμετέχω, κατά 99% δεν θα ξανασυμμετέχω στην αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, θα είμαι πάντα ενεργός δημότης του Δήμου Ορεστιάδας και θα προσπαθώ μέσα από το μετερίζει που υπηρετώ για το κοινωνικό καλό.
0: Το κρατάμε αυτό ως απάντηση. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και το, ναι. Να ανανεώσουμε ένα ραντεβού για το μετερίζει που υπηρετείτε επαγγελματικά. Ναι, έτσι ώστε να πούμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Αλλά απλά είπαμε να μην τα μπερδέψουμε.
1: Να μην τα μπερδέψουμε σήμερα. Όχι, ναι.
2: Εκεί είναι κάτι πολύ σημαντικό και εκείνο το οποίο θα το συζητήσουμε όταν είναι στην ώρα του. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Τιμή μου που συζητήσαμε. Και να ξέρουν στη δημότηση ότι το λέμε ειλικρινά, έντιμα, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να μείνουν εδώ και όχι να φύγουν τα παιδιά μας από εδώ. Και λυπούμαστε πάρα πολύ για ό,τι γίνεται και τις καταστάσεις που υπάρχουν. Κάποια στιγμή όμως πρέπει όλοι να έχουν αυτογνωσία για το τι κάνουν και αυτοί που εκλέγονται, αλλά και αυτοί που τους εκλέγουν.
0: Άστε. Κύριε Κασαλτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
4: Εγώ.
3: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
3: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
3: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
4: Πώς?
3: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
3: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
3: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
3: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
3: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
3: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
7: Φρέσκα.
6: Αγνά.
7: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
6: Και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
17: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
18: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
19: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
20: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
21: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Για πάμε να συνεχίσουμε. Α, χωρίς τον κύριο Κασαλτζή πια.
1: Ήρθε η ώρα, η μεγάλη ώρα.
0: Η ώρα, ναι, να δούμε τον καιρό, γιατί πρέπει να προλάβουμε και τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη. Για πάμε.
1: Πάμε στη Σαμοθράκη. 30 βαθμοί στις 12 η ώρα στο νησί, αναμένονται. 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, όπως καθαρός θα είναι και στις 3, με 32 βαθμούς και 3 από φόρ βορειά και πάλι. Λίγα σύννεφα στις 6, με 30 βαθμούς και 4 από φόρ βορειοδυτικού, και αρκετά σύννεφα στις 9, με 26 βαθμούς Κελσίου και ένα μόλις από φόρ βορειά. Λίγα σύννεφα τα μεσάνυχτα, 23 βαθμοί Κελσίου και 2 από φόρ βορειοανατολικού, για να φτάσουμε στην αυριανή μέρα που έχει κορύφωση η θερμοκρασία, τουλάχιστον για τον τελευταίο καιρό. 27 βαθμοί στις 9, 32 στις 12, 34 στις 3 η ώρα, με καθαρό ουρανό πάντα και 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Βγαίνουμε στεριά.
0: Για να πάμε κάτσε λίγο, γιατί εδώ πέρα έχω ένα θεματάκι, θα το λύσω. Πάμε να δούμε λοιπόν την Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 29,1.
1: Αγγίζει πολύ ανέβηκε
0: σιγά
1: μέχρι
0: σιγά το 30 λοιπόν η Αλεξανδρούπολη, η οποία για τις 12 προβλέπεται να έχει 32 βαθμούς, στις 3 34. Αυτή η θερμοκρασία θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα, το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί 9 η ώρα θα έχει ήδη 30 βαθμούς, θα είναι δηλαδή πιο ψηλή σε σχέση με σήμερα. 33 προβλέπονται για τις 12, 35 στις 3, και μάλιστα αύριο θα έχει και 5 μποφόρ από τις 12 έως τις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό εγώ λέω ότι οι συνθήκες σήμερα είναι καλύτερες για θάλασσα. Με 4 μποφόρ τελικά.
1: Αύριο ξέρεις, άμα έχετε τόσους βαθμούς και φυσάει ο αέρας και έρχεται και ένας καυτός ο αέρας στο πρόσωπό σου, βοριά.
0: Και σηκώνει και άμμο να σε.
1: Νοτιά ήταν.
0: Αύριο. Όχι, βόρει είναι. Βόρει. Για να μην.
1: Κάτι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε στο Σουφλί. 31 βαθμοί στις 12 η ώρα στην πόλη του Σουφλίου. 4 από φόρ βορειά και καθαρός ουρανός. Λίγα σύννεφα με 33 βαθμούς και 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου στις 3. Στις 6 η ώρα 33 βαθμοί Κελσίου, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Και 29 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ, με 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και επίσης λίγα σύννεφα. Καθαρίζει αργότερα ο ουρανός, ξαστεριά στις 12 τα μεσάνυχτα, 24 βαθμοί και 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Και αύριο το πρωί στις 9, 28 ολόκληροι βαθμοί και στο Σουφλί, 3 από φόρ βορειά και λίγα σύννεφα. Στους 34 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί, αύριο στις 3 και στις 6 το απόγευμα, με 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα στην πρώτη περίπτωση, που θα πυκνώσουν στη δεύτερη.
0: Μάλιστα. Περάσουμε τώρα στην πόλη του Δηδημοτήχου. Αυτή την ώρα έχει 27,3 βαθμούς στο Δηδημότηχο, 31 προβλέπεται να έχει στις 12, 33 στις 3. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Μάλιστα, εκείνη την ώρα κάποια συννεφάκια θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται πάνω από τον ουρανό του Δηδημοτήχου. Λίγο περισσότερα θα είναι στις 6 το απόγευμα με 32 βαθμούς, ενώ το βράδυ το Δηδημότηχο θα έχει 28 βαθμούς σήμερα. Αύριο στις 9 το πρωί θα έχει 27 βαθμούς, 32 στις 12 με βόρειες διευθύνσεις ο άνεμος και σήμερα και αύριο στο Δηδημότηχο, 34 υψηλότερη θερμοκρασία την αυριανή ημέρα στις 3 το μεσημέρι.
1: Να έρθουμε και στην Ορεστιάδα. 31 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 4 από φόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Λίγα σύννεφα στις 3, με 32 βαθμούς και 4 από φόρ βόρειο ανατολικού. 32 βαθμοί στις 6, με 3 από φόρ βορείου ανατολικού και αρκετά σύννεφα, και 28 βαθμοί στις 9, με 3 από φόρ ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Καθαρίζει ο ουρανός στα μεσάνυχτα, 24 βαθμοί και 2 από φόρ ανατολικού ανέμου, ενώ αύριο πρωί στις 9, 27 θα δείχνει το θερμόμετρο, 2 από φόρ βοριά θα πνέουν και λίγα σύννεφα θα υπάρχουν στον ουρανό της, εδώ είμαι, στον ουρανό της πόλης. Στους 34 θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 3 από φόρ βόρειο ανατολικού και αρκετά σύννεφα.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαι. Ήρθα με πολλά πράγματα να πω.
0: Πολλά. Για να σε δούμε, θα τα προλάβεις.
2: Θα τα προλάβω. Θα τα προλάβω, θα το καταφέρω. Λοιπόν, ναι, δεν ξεκινάμε καλά βέβαια, γιατί θα πούμε για τη Βενεζουέλα, που είδατε τι συνέβη και λίγο πολύ.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Να σας πω μόνο ότι η προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα.
0: Τι θα έκανε, εννοείται.
2: Είναι πολύ λογικό. Είχαμε δύο ισχυρούς σεισμούς λοιπόν, προκάλεσαν κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας, οδήγησαν στο κλείσιμο του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Να πούμε ότι τα πρώτα στοιχεία που ανέφερε και η προσωρινή ηγέτιδα αναφέρουν 32 νεκρούς, 700 τραυματίες μετά τους σεισμούς. Αναμένονται περισσότερα θύματα καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Οπότε, μάλλον θα ανέβει αυτός ο αριθμός. Τώρα, την ίδια ώρα είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνδράμει στις πληγές περιοχές. Σύμφωνα τώρα με τις ροτρίκες, μετά τους σεισμούς, μεγέθους να θυμίσουμε 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή της Βενεζουέλας κιόλας, ακολούθησαν τουλάχιστον 20 μετασεισμοί, οπότε καταλαβαίνουμε τι ζημιά μπορεί να έγινε. Προκάλεσαν και πανικό αυτές οι ισχυρές δονήσεις στην πρωτεύουσα. Με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους και να καταφεύγουν στους δρόμους. Γενικότερα, οι περιγραφές, γιατί υπάρχουν, είναι αρκετά τρομακτικές. Τι να πούμε, να συνέλθει γρήγορα.
1: Να δούμε πώς θα βοηθήσουν οι Αμερικανοί, γιατί πολλούς πόρους ξόδεψαν για να τους πάρουν το Μαδούρο. Για να δούμε αν θα δώσουν αντίστοιχους για βοήθεια. Αλλιώς πρέπει να τους στείλουν πίσω το Μαδούρο.
2: Κάτι πρέπει να επιστρέψουν. Έχει την παρατήρησή τη σωστή, Χάρη. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στα μέτωπα. Πάμε λίγο στο Κατάρ. Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τις τεχνικές συνομιλίες συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Εντάξει, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει συμφωνία, δεν ξέρουμε αν θα δούμε με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει. Αλλά εντάξει, επιβεβαιώθηκε πάντως από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ότι οι τεχνικές ομάδες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Τα βασικά είναι που το χάνουν, εγώ να θυμίσω, στις λεπτομέρειες. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η ασφάλεια των στενών του ορμού και η σταθερότητα των ενεργειακών εφοδιασμών αποτελούν κοινή ευθύνη. Τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Παράλληλα, εξηγήθηκε ότι ο συντονισμός μεταξύ των χωρών του κόλπου συνεχίζεται σε υψηλό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι ο περιφερειακός διάλογος πρέπει να βασίζεται σε αρχές καλής γειτονίας. Εντάξει, τώρα αυτά επίσης να θυμίσουμε ότι έρχονται μετά από τις μακρές αυτές συνομιλίες που είχαν ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, με παρουσία μεσολαβητών από Κατάρ και Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα ήταν θετικό λίγες ημέρες μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης. Θα δούμε τώρα και πώς θα πάει στη συνέχεια όλο αυτό. Τι να πω, όλα τα περιμένουμε πλέον, οπότε δεν θα πω τίποτα για το τι περιμένουμε και τι όχι. Αλλά θα πάω σε άλλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχουμε φτάσει πλέον η τιμή του πετρελαίου να είναι κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Μια συγκίνηση, έχουμε μια
0: καλά. Του Brent στο χρηματιστήριο, όχι στη, στην Αγγλία.
1: Αυτό. Ο Τραμπ θυμώνει λέει, που δεν φαίνονται στην Αγγλία οι μειώσεις.
0: Καλά, εντάξει.
2: Ναι. Αφού τα έκανε πώς τα έκανε, θυμώνει τώρα.
0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουμε έτσι, θυμάστε εσείς.
2: Το Φεβρουάριο λέγαμε.
1: Τελευταία μέρα του Φλεβάρι ήταν.
0: Ωραία, 25 Φλεβάρι ήταν στα 70,42. Σήμερα είναι 72,30.
2: Ναι, έχουμε λοιπόν μια διαφορά. Πάντως λέει εδώ παίρνουν σαν ημερομηνία αναφορά στην 27 Φεβρουαρίου, που ήταν παραμονή της έναρξης. Εκεί λέει είχε κλείσει στα 72,48 και πλέον είναι στα 72,44. Τώρα για
0: 24
2: δολάρια. Εντάξει, τέλος πάντων υπάρχει αυτή η διαφορά. Πάντως είναι κάτι που το αμενέμενε ο κόσμος. Μακάρι να φανεί αυτό βέβαια παρακάτω και περαιτέρω. Και να πούμε λίγο στα πιο Ευρώπη, στη Γαλλία που έχουμε τον καύσωνα που πλήττει. Τώρα όλο και περισσότεροι Γάλλοι τι γίνεται, στρέφονται στον κλιματισμό. Λογικό θα μου πείτε από τη μία. Αλλά η Γαλλία έχει λίγο επιφυλάξεις για το θέμα του κλιματισμού. Για κάποιο λόγο δεν τον έχουν πολύ αγάπη οι Γάλλοι το θέμα του κλιματισμού και το κλιματισμού.
0: Θα τον αγαπήσουν.
2: τι θα κάνετε. Λοιπόν, γενικότερα στη Γαλλία πολλοί θεωρούν τα κλιματιστικά επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Δεν διαφωνούμε απαραίτητα, αλλά και από την άλλη, τι να κάνεις, να κάτσεις να σκάσεις κυριολεκτικά. Προειδοποιούν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τους καύσωνες συχνότερους και εντονότερους. Συσκευές ψύξης φαίνεται να εξαντλούνται πλέον από τα καταστήματα και όλο αυτό έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση γενικότερα στη Γαλλία σχετικά με την αλλαγή στάσης ως προς τα κλιματιστικά. Να σας πω, μόνο να σκεφτείτε ότι 8 στους 10 Γάλλους θεωρούν τον κλιματισμό επιβαρυντικό για το περιβάλλον και δεν το πολύ χρησιμοποιούσαν. Αλλά τώρα έτσι άλλαξαν λίγο τα κόζια από ό,τι φαίνεται.
0: Πολύ τη χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση τελευταία.
2: Ναι. Φταίει λίγο. Φταίει λίγο, μου ήρθε λίγο έτσι η έκφραση. Γενικότερα, ναι, κολλάω καμιά φορά. Αλλά okay, τι να κάνω κι εγώ, λίγο τραμπίζω σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, να πάμε στα εντός συνόρων. Να σας πω λίγο στο κομμάτι των αγροτικών κινητοποιήσεων, γιατί ξαναξεκινάνε. Αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Είδαμε στα Μάλγαρα, είδαμε.
2: Ακριβώς, για επιδοτήσεις, για κόστος παραγωγής. Πάντως το ΙΠΑΤ λέει ότι θα έχουμε πληρωμές περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η αλήθεια είναι ανακοίνωσαν τώρα τελευταία κάποιες. Και κάποιες αλλαγές τιμών για κάποιες επιδοτήσεις κλπ. Είδαμε κάποιες ανακοινώσεις όντως. Από την άλλη, βέβαια, την έκαναν και αυτοί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Έχουν τραβήξει τον ποσό του στον τάραχο. Ήρθε μετά και ο πόλεμος, το αποτέλειωσε το ζήτημα. Ναι. Οπότε έχουν ξεκινήσει έτσι, για όλη αυτή την έντονη δυσαρέσκεια και το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθυστερήσεις, καταβολή επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Σειρά εκκρεμών ζητημάτων που επηρεάζουν συνολικά την αγροτική δραστηριότητα. Κινητοποίησης, όπως είπατε, τρακτέρ στα Μάλγαρα. Και για τις αποζημιώσεις στο ρύζι και για το κόστος παραγωγής, γιατί είναι στο επίκεντρο. Αυξήσεις σε καύσιμα και φυτοφάρμακα, το είχαμε και λόγω του πολέμου λίγο παραπάνω το θέμα. Έχουμε και μηχανοκίνητη πορεία στα Χανιά και αποκλεισμό στις Δόρη. Γενικότερα είναι σε αρκετές περιοχές που ήδη έχουν ξεσηκωθεί. Mm-hmm. Για τους δικούς μας θα δούμε πώς θα κινηθούν βέβαια σε όλο αυτό και θα δούμε επίσης αν θα είναι κινητοποίησεις όπως αυτές που είδαμε προηγούμενους μήνες. Δεν νομίζω να πάρουν την ίδια έκθεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα να πάμε στο θέμα πανελλαδικές, γιατί σήμερα τελειώνει η αγωνία των υποψηφίων. Μετά τη μία το μεσημέρι θα έχουμε τις ανακοινώσεις της βαθμολογίες, δηλαδή για τα μαθήματα τα οποία εξετάστηκαν και για γενικά και επαγγελματικά λύκεια οι υποψήφοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας πάντα. Να θυμίσουμε ότι παραδοσιακά θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα σχολεία και ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, αλλά υπάρχει και η τεχνολογία πλέον. Οι υποψήφοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα result.it.minedu.gov.gr με τον κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Επίσης, όσοι έχουν κάνει τη σχετική αίτηση όμως, θα λάβουν και τη βαθμολογία τους με SMS. Οπότε υπάρχουν τρόποι να ενημερωθεί κανείς. Νομίζω πλέον έχει μείνει μόλις στο παραδοσιακό κομμάτι αυτό η θυροκόλληση των αποτελεσμάτων. Αλλά όπως και να έχει, σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι τα ξέρουν όλοι. Να σας πω κλείνοντας και στο radioevros.gr, όπου πολλά τα θέματα και εκεί, και φυσικά και αυτό το θέμα με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Αλλά κάτι που νομίζω ότι θα εγείρησε τις επόμενες ημέρες είναι ότι εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε ότι φέρνει αλλαγές, είπαμε για τον πρώτο γύρο, να κλείνει πλέον στον πρώτο γύρο. Γενικότερα έγινε η επεξεργασία του νομοθετήματος, του νομοσχεδίου. Επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί. Επίσης, έχουμε την παρέμβαση του ΚΚΕ στην Βουλή με ερώτηση για τη δωρεάν διαλευση κατοίκων από τα δύο της Εγνατίας Οδού. Το θέμα που καίει αυτές τις μέρες αρκετά την περιοχή μας. Έχουμε πολύ ωραία νέα τουλάχιστον από το πάρκο της Δαδιάς, το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, για την αναπαραγωγή του Μαυρόγυπα. Σταθερά υψηλά επίπεδα. Φαίνεται ότι ανακάμπτει αρκετά ο πληθυσμός μετά από τη φωτιά.
0: Μπράβο, ρε Μαυρόγυπα.
2: Να μας βγάλει ως προπρόσωπος ο Μαυρόγυπας. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι είναι η δεύτερη ημέρα από αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται εκεί στο Δημότυχο. Έχουμε το Art Night,
0: βέβαια.
2: Ακριβώς, βραδιές τέχνης. Όλο το Δημότυχο, έτσι, οι γειτονιές του γίνονται μέρη του πολιτισμού. Έχουν αναλάβει πολύ όμορφα σημεία και οι σύλλογοι και παρουσιάζουν ο καθένας τη δική του δουλειά. Νομίζω αξίζει να τη δούμε. Σίγουρα ξεκινούν από τις 7 κάθε μέρα οι εκδηλώσεις μέχρι τις 9.30, αλλά και μετά συνεχίζονται. Αναλυτικά δείτε, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα στο radioevros.gr για κάθε μέρα, για να μην χάσετε τίποτα από τα ωραία που συμβαίνουν. Αυτά.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, Σταυρούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ετοιμάζεις το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για τις 2 και τις 5.30 και φυσικά ενημερώνεις στο radioevros.gr. Τώρα να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές μας, καθώς από λεπτό σε λεπτό ξεκινά το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα έως τη 1. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ζωντανό πρόγραμμα του Radio Evros από τις 7 έως και τη 1 σας κρατά ενήμερους καθημερινά, όπως επίσης και τα δελτία ειδήσεων. Στις 8 πάμε στην ψυχαγωγία και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο με Χάρη Καταρίδη σήμερα, το τελευταίο της εβδομάδας.
1: Τελευταίο της εβδομάδας, οπότε ας έχετε μια πολύ όμορφη και δροσερή ημέρα και τα λέμε το βράδυ εμείς.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με

0: εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για

0: ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

αφού 17 χρόνια πριν, σαν σήμερα, το 2009 ήταν, 25 του Ιούνιου, όταν ο βασιλιάς της pop άφησε την τελευταία του πνοή σαν σήμερα σε ηλικία 50 ετών. Και βεβαίως θα μείνει για πάντα μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του, τη μεγάλη του ανεξίτηλη σφραγίδα στα μουσικά, παγκόσμια μουσικά πράγματα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιο μας και σήμερα. Σε ρυθμούς Michael Jackson θα κινηθούμε και στο υπόλοιπο της εκπομπής, έτσι θα τον στρώνουμε μουσικό χαλί να μας συνοδεύει παρέα σε όσα μοιραζόμαστε μαζί σας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, είστε συντονισμένοι στο ραδιό Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα δηλαδή. Και με την εκπομπή μας, με το Ευρωσκόπιο μας, συνεχίζουμε μέχρι τη μία καθημερινά από αυτή την ώρα, από τις 10 μέχρι τη μία ένα τρίωρο ραδιοφωνικής συνάντησης με όλα όσα μας ενδιαφέρουν και για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα.

0: Ωραία, συνεχίζουμε με τις συχνότητές μας. Να θυμίσουμε πού μας ακούτε. Όταν χανόμαστε στη μία, βρισκόμαστε στην άλλη και δεν χανόμαστε και ποτέ αλλού. Τα λέμε όλα τώρα για να τα υπενθυμίσουμε ή να τα γνωστοποιήσουμε σε όσους τώρα συντονιστήκατε για πρώτη φορά στη συχνότητά μας, στο σταθμό μας. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, το ράδιο Εύρος. 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr διαδικτυακά. Με ένα κλικ να μας ακούτε παντού στον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, έρχεται και σας βρίσκει η φωνή του Εύρου, το Radio Evros. Καλό δρόμο σε όσους κινείστε στους δρόμους της περιοχής, στη Θράκη, στην Εγνατία Οδός, στις επαρχιακές οδούς, στις εθνικές οδούς, στους αγροτικούς δρόμους, με τις αγροτικές σας εργασίες σε αυτό το διάστημα. Να προσέχετε αρχικά με τα οχήματά σας. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από καμιά ωρίτσα στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Νύψας. Μας ενημέρωσε ακροατής που περνούσε από το σημείο γύρω στις 9. Φαινόταν σοβαρότατο με τόσα εμπλεκόμενα οχήματα, αλλά ψάχνοντας και διασταυρώντας πληροφορίες από το ρεπορτάζ για να πάρουμε και ασφαλείς πληροφορίες, να σας μεταφέρουμε ακριβώς την είδηση. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Υλικές ζημιές καταγράφηκαν μόνο. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, προληπτικά όμως, χωρίς να φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό. Τι συνέβη? Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά στο ύψος της Νύψας, πηγαίνοντας προς Κομωτινή, σε εκείνο το ρεύμα της Εγνατίας Οδού. Σταμάτησε στην άκρη. Από πίσω σταμάτησαν για να βοηθήσουν, για να δούνε από περιέργεια, για να. Ίσως ναι, για να βοηθήσουν το πιο πιθανό, αλλά τρία αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Και στο τρίτο και τελευταίο αυτοκίνητο ήρθε και καρφώθηκε ένα τέταρτο. Συνολικά πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο ατύχημα πριν από λίγη ώρα στην Εγνατία Οδό. Το πρώτο που είχε πάρει φωτιά, τα άλλα τρία που σταμάτησαν και ένα ακόμα που καρφώθηκε στο τελευταίο της σουράς. Αυτό που καρφώθηκε εκεί στο τέλος το οδηγούσε μια κυρία, η οποία μαζί με τον συνοδηγό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως σας είπαμε, για προληπτικούς λόγους. Και υλικές ζημιές μόνο καταγράφηκαν, ευτυχώς. Μπορεί περνώντας από το σημείο και κάποιοι άλλοι που μας ακούτε τώρα να δείτε ότι υπήρξε μια κινητικότητα, μπορεί να υπάρχει λίγο ακόμα, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό, μην ανησυχείτε. Την καλημέρα μας σε όλο τον Εύρο, σε όλη τη Θράκη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε μαζί μας. Στα κορίτσια μας, στο μικρό Δέριο, στη Λούλα, την καλημέρα μας να στείλουμε. Ήταν και η πρώτη καλημέρα που μόλις πριν λίγα λεπτά λάβαμε. Η Δέσποινα επίσης μας στέλνει την καλημέρα της με 25 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 25 μέρες του Ιουνίου. Το Δεσποινάκι από το Πανετόλιο του Αγρίνιου μας ακούει. Καλημέρα και στους απανταχούς συμπατριώτες μας, στους ξενιτεμένους εκτός συνόρων. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Καλημέρα και εντός συνόρων στην Ορεστιάδα, στην έδρα μας, στο Διδημότυχο, που γιορτάζει αυτές τις μέρες βραδιές τέχνης από χτες μέχρι και την Παρασκευή μέχρι αύριο. Στο Σουφλί μας, που γιορτάζει πάντα το μετάξι του εκεί, αλλά και με κάθε αφορμή ευκαιρία μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε να το επισκεφτούμε με διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που κάνει όλο το καλοκαίρι. Στην Αλεξανδρούπολη, που εντάξει, έχει ξεφύγει μπροστά, εκεί πάντα έτσι κι αλλιώς υπάρχει κάθε στιγμή κάποιος λόγος να μεταφερθούμε, να μετακινηθούμε, να πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη από τον Βόρειο και τον Κεντρικό Εύρο ή και από την υπόλοιπη Θράκη. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο νησί μας, στη Σαμοθράκη μας, εκεί να βρούμε την ευκαιρία μας να το επισκεφτούμε το νησί. Κάποιο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ένα τριημεράκι, διημεράκι, μια απόδραση ή και μια πολυήμερη απόδραση διακοπών μες το καλοκαίρι. Η Σαμοθράκη μας θα πρέπει να αποτελεί πρώτη επιλογή, τουλάχιστον για μας τους ευρύτες, τους στρατιώτες. Να έχουμε τέτοιο θησαυρό, τέτοιο παράδεισο δίπλα μας και να μην τον έχουμε επισκεφτεί, κρίμα και άδικο. Καλημέρα στη Σαμοθράκη μας. Πάμε και πιο βόρεια τώρα. Στον ευρύτερο Δήμο Ορεστιάδας. Δημοτικές ενότητες Τριγώνου, Νέας Βίσας, Κυπρίνου, στα χωριά μας όλα στον Βόρειο Εύρο. Την καλημέρα μας. Όπου και αν μας ακούτε, δώστε μας το στίγμα σας να δούμε και πού βρίσκεστε, πώς περνάτε, τι κάνετε. Τι σας απασχολεί αυτή τη στιγμή, τι σκέφτεστε. Τι θέλετε να σχολιάσετε από αυτά που λέμε. Να πάρετε θέση, να παρέμβετε. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο και έχει μείνει λίγο πίσω στην επικαιρότητα. Τι θέλετε να μαρτυρήσετε, να καταγγείλετε, να διορθωθεί από όλα όσα γύρω μας συμβαίνουν. Τι θέλετε να ακουστεί δυνατά, εδώ, στο Ράδιο Εύρος, ελάτε. Είναι η δική σας φωνή, το ξέρετε, χρόνια τώρα. Όπα, έρχεται και μια άλλη φωνή τώρα, φωνητικό μηνυματάκι λαμβάνουμε. Αυτό τολμώ να το ανοίξω, ξέρω ότι είναι ασφαλές και δεν θα προκύψει καμιά περίεργη δυσάρεστη έκπληξη. Για να δούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα το Λαφαγέτη Εστιατόριο να έχουμε μια όμορφη, αισιόδοξη, χαμογελαστή μέρα με πολλά όμορφα να γίνουν μπροστά μας. Πολλά φιλιά.
0: Εντάξει. Τι να ζητήσουμε άλλο τώρα. Αυτές είναι ευχές. Γεια σου Φόνη μας, γεια σου Χαγιάτη Εστιατόριο. Γεια σας κορίτσια όμορφα εκεί. Μαγείρισες υπέροχες. Ξέρω τα κορίτσια στο Χαγιάτη την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Και στα γόρια στο Χαγιάτη μας μεταφέρουν το φαγάκι μας στη συνέχεια με τις διανομές κατοίκων βεβαίως. Χαγιάτη είναι η επιλογή για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, φίλες και φίλοι. Το ξέρουμε καλά αυτό. Με ένα τηλεφώνημα έρχεται στο χώρο μας 2552-02-25-25 και έτσι ξενιάζουμε καθημερινά. 2552-02-25-25 από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας στην Κωνσταντινούπολη 179 σε όλη την πόλη. Είπαμε, είμαστε μια οικογένεια, όλη Νέα Ορεστιάδα και έχουμε την κουζίνα του σπιτιού μας, το Χαγιάτη μας δηλαδή, να μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας, το σπιτικό. Τι άλλο θέλουμε. Η άλλη ζηλεύεται λίγο, ξέρω, εκτός Ορεστιάδας, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα προνόμια. Όπα, ο φίλος μας ο Γιώργος μας στέλνει το στίγμα του όπως το ζητήσαμε. Καλημέρα Νίκολε, και στέλνει όντως γεωγραφικό στίγμα από το Σπήλαιο. Αχα, εκεί βρίσκεται λοιπόν ο κύριος Γιώργος, ο αγαπητός ακροατής μας στέλνει τώρα το στίγμα του. Ωραίο είναι αυτό. Έχουμε και εικόνα ακριβώς από το σημείο, με πινέζα, εκεί στο Σπήλαιο. Αγροτικές εργασίες, Γιώργο, φαντάζομαι, στο χωριό. Ωραία. Την καλημέρα μας. Και το Σάββατο έχουμε πανηγύρι στην πλάτη. Μας περιμένουν στην πλάτη το Σάββατο, μας ενημερώνει ο κύριος Γιώργος. Γιατί όχι. Να μια ωραία ακόμα απόδραση προς τα χωριά μας. Στην πλάτη, το Σάββατο στο πανηγύρι. Για κάτι διαφορετικό. Μαζί μας και σήμερα οι καλύτεροι, οι κορυφαίοι στο είδος τους. Ο καθένας με υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Από την Αλεξανδρούπολη στη Σύφα Εύρου να στείλουμε την καλημέρα μας. Εκεί στην περιοχή της Παλαγίας, απέναντι από το γήπεδο της Καπαδοκίας, όπου ο σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος της Σύφα Εύρου, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων δηλαδή, από το 1959 η Σύφα δραστηριοποιείται στις μεταφορές ξηράς με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές πάντα. Σύφα Εύρου, η επιλογή, με αξιόπιστο συνεργάτη βεβαίως στον Σύνδεσμο και τον Δήμο Τίκαλη. Από τη Νέα Ορεστιάδα. Σύφα Εύρου από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο, για όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων. Η μεταφορά και η μετακόμιση από το 1959 έχει όνομα. 2551-026-511 για να βρείτε την ιδανική προσφορά για τη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από τη Σύφα Εύρου. Από την Αλεξανδρούπολη, επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, στην Κωνσταντινούπολη, ως 198 πιο συγκεκριμένα, και στο κατάστημα Κεραμίτσης, ακόμα πιο συγκεκριμένα. Για ποδήλατα, για όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στον Κεραμίτση, και το συνεργείο του βεβαίως εντός του καταστήματος για τα ποδήλατά μας, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Ο Κεραμίτσης και το ποδήλατο είναι ταυτισμένες έννοιες, το ξέρουμε πολλά χρόνια πια, αλλά και τα όργανα γυμναστικής πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Η αθλητική μας ένδυση, τα συμπληρώματα διατροφής, για τους μικρούς μας φίλους τα πατίνια, τα skateboards, τα rollers, διάφορα αξεσουάρια τα ποδήλατά τους, από διακοσμητικά μέχρι ασφαλείας όπως κράνη, επιγονατίδες κλπ. Όλα στο κατάστημα Κεραμιτσής και keramitsis.gr βεβαίως, διαδικτυακά για το ηλεκτρονικό του κατάστημα keramitsis.gr για αγορές από απόσταση από το e-shop του. Επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα και για κάθε πορτοφόλι. Τις καλύτερες τιμές πάντα. Πάμε και top charm, πάμε να περιποιηθούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Πάμε να μας τα περιποιηθούν οι ειδικοί δηλαδή. Εκεί τα εμπιστευόμαστε τα άνω και τα κάτω άκρα μας. Χέρια, πόδια στο top charm, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο τα πόδια μας πια. Το τμήμα ποδολογίας εκεί στο Διδημότυχο έχει ξεκινήσει και λειτουργεί στην Ορφέως 21. Με ραντεβού στο 2553-02-02 για το Διδημότυχο, ενώ στη Νέα Ορεστιάδα στα κεντρικά του Top Charm και χέρια και πόδια εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Με ραντεβού στο 2552-025-331. Μιλάμε για το Top Charm και καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για αντιμετώπιση παθήσεων, για αισθητικές παρεμβάσεις, για φροντίδα, για υγεία, για πρόληψη, για θεραπεία, για ομορφιά στα χέρια και στα πόδια μας. Από το Top Charm. Και στο κέντρο μελέτης και απασχόλησης, μικροί μελετητές, να στείλουμε την καλημέρα μας. Εκεί το κέντρο λειτουργεί ήδη για το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, αλλά είναι έτοιμο και για να υποδεχτεί τους μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά από το Σεπτέμβριο. Ξεκίνησαν οι εγγραφές και συνεχίζονται στο κέντρο μελέτης και απασχόλησης, μικροί μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα. Στην Αναγεννήσεως 129, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, βρίσκεται το κέντρο. Κλείστε θέση τώρα. Κάντε την εγγραφή του παιδιού σας στο 2552-30-14-94. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες να δείτε τα ωφέλη. Πόσο χρόνο επιστρέφουμε στην οικογένεια όταν τα παιδιά μελετούν σωστά και διαχειρίζονται το χρόνο τους όπως πρέπει. Με λιγότερη ένταση στο σπίτι. Αποκτούν ένα πρόγραμμα, μαθαίνουν να οργανώνουν τη μελέτη τους, ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά στο κέντρο μελέτης, μικροί μελετητές. Και το θέμα δεν είναι ότι το παιδί δεν προσπαθεί. Συχνά χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται έναν τρόπο μελέτης που να το βοηθά να είναι πιο αποτελεσματικό. Και αυτά όλα γίνονται στους μικρούς μελετητές. Κάπως έτσι. Κάπως πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε. Γιατί και η μάθηση μπορεί να γίνει ευχάριστη, διασκεδαστική για τα παιδιά μας. Τους μικρούς μελετητές τα καταφέρνουν ιδανικά εκεί. Η κυρία Μαρία Ζεμπέκη, υπεύθυνη του κέντρου, σας δίνει περισσότερες πληροφορίες στο 2552-30-14-94. Εργασίες αγροτικές παντού, σε όλους τους αγρούς, αλλά και στα κτήματα λεβάντας. Ο κύριος Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα του από τα κτήματα λεβάντας στην περιοχή του Βάλτου, από το Άρωμα Εύρου συγκεκριμένα, εκεί όπου ζήσαμε μαγικές εμπειρίες με το Λεβάντα Fest φέτος. Τώρα η προσοχή πλέον, λέει, στρέφεται στις αγροτικές εργασίες μέσα στα κτήματα στην περιοχή του Βάλτου, βεβαίως. Για την. Πώς λέγεται τώρα αυτό, διακομιδή, αποκομιδή. Αποκομιδή, τι διακομιδή. Των άνθεων της Λεβάντας, προκειμένου να αρχίσουν να προκύψουν όλα τα υπέροχα προϊόντα της Άρωμα Εύρου στη συνέχεια. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλές εργασίες να έχετε. Από τον Βάλτο επιστρέφουμε στη Νέα Ορεστιάδα. Πάμε Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 στο παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης, τον Κώστα Αποστολίδη. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Είναι το παραδοσιακό κρεοπόλιο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη, με εκλεκτά ντόπια κρέατα, με λουκάνικα παραγωγής του παντός τύπου, με παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, με τηγανιές, με μπιφτέκια, με μπριζόλες, με κιμά, με σουβλάκια, οτιδήποτε εκλεκτό πάντα πρώτης ποιότητας από το κρεοπωλείο της πόλης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, το χώρο μας με ένα τηλεφώνημα μάλιστα. Τα ψώνια μας έρχονται στο σπίτι μας καλώντας το 2552-025-432 και αυτό πολύ εξυπηρετεί από τον Κώστα Αποστολίδη οι διανομές κατοίκων. 2552-025-432 για την παραγγελία μας. Είπαμε εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο. Διαγωνίες απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου. Έχει απέναντι από το περίπτερο. Πόσα σημεία άλλα μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γειτονιά. Την προσδιορίζουν όλοι με το κρεοπωλείο του Κώστα βεβαίως, αλλά έτσι σας δίνουμε και κάποια άλλα στοιχεία για να ξέρετε στα δυτικά της πόλης Νέας Ορεστιάδας που βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Κώστα Αποστολίδη. Στο κέντρο επιστρέφουμε στην Αδριανούπολη και Σκραγωνία. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, η φροντίδα για όλους. Κάθε στιγμή πλάι μας, κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας ο Δοβρίδης και με προϊόντα ξεχωριστά, μοναδικά, ανακουφιστικά, περιποιητικά για τους ασθενείς μας και για τους εαυτούς μας και για την πιο δύσκολη περίπτωση, ακόμα και προϊόντα άνοιας και άλλα για την καθημερινή φροντίδα των ασθενών, αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας. Από το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, για παράδειγμα, για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο και σε όλο τον Εύρο, 24 ώρες εξυπηρέτηση με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία και η μελέτη ύπνου κατοίκων που μας αλλάζει τη ζωή. 2552-024-027 για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ. Είναι στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανούπολη και Σκραγωνία. Είναι και στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, φίλες και φίλοι, με τα κουφώματα Καραφιλίδης. Πάμε Εθνομαρτύρων 143 ή πάμε καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Από κουφώματα, από αλουμινοκατασκευές, από πόρτες, από αυλόγυρους, αυλόπορτες, σίτες. Για να μην περνά κουνούπι και τίποτα, κανένα ενοχλητικό έντομο να μην εισβάλλει στο χώρο μας. Για τη σκίασή μας, τέντες, περσίδες, ρόλερ. Νέα συστήματα κουφωμάτων. Έρχονται όλες οι νέες τεχνολογίες στην περιοχή από τον Καραφιλίδη. Αρτεύομαι η ενίσχυση τώρα. Κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες συνδυάζουν με υψηλή αισθητική. 9 χρωματισμοί διαθέσιμοι για να καλύψουν και τα γούστα μας στο χώρο μας. Ένα. Ο Καραφιλίδης λοιπόν έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Γι' αυτό και τον εμπιστευόμαστε. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. 2552-022-106 για περισσότερα. Καραφιλίδης.gr βεβαίως διαδικτυακά. Είναι πέμπτη, είναι 25η μέρα του 6ου μήνα του 2026 η σημερινή, φίλες και φίλοι. 176η μέρα του έτους. 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί ανέτειλε ο ήλιος. 7 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του σήμερα που η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσιομάρτυρος της Φευρονίας, της Πολυάθλου. Επίσης των Αγίων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρμακίου, Έρωτος, Φύρμου Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, εν Γεωργία Μαρτυρισάντων. Όλοι αυτοί στη Γεωργία μαρτύρησαν, οι Άγιοι Μάρτυρες, από τους οποίους προκύπτει να γιορτάζει σήμερα ο Έρος. Τι ωραία. Δεν ήξερα ότι μπορούσε να βαφτίσει κανείς έρωτα. Πολύ ωραίο όνομα. Κρατήστε το για τους νέους γονείς που έχετε αγοράκια και δεν ξέρετε πώς θα το βαφτίσετε ακόμα. Ορίστε. Γιορτάζει μάλιστα 25 Ιουνίου. Υπάρχει του Αγίου Έρωτος. Ο Έρος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Έρωτα. Χρόνια πολλά, Λογκίνε και Φευρονία. Επίσης, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του θαλασσοπόρου επίσης η σημερινή, ή αλλιώς ημέρα των ναυτικών όπως λέγεται. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Κάθε χρόνο 25 Ιουνίου λοιπόν ημέρα των ναυτικών, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ η σημερινή. Κάθε χρόνο 25 Ιουνίου γιορτάζουν τα Στρούμφ με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο από τους λάτρεις τους. Γιατί καθιερώθηκε η σημερινή ημερομηνία, γιατί είναι η ημέρα γέννησης του δημιουργού τους. Του Πέγιο, του Βέλγου Κομίστα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928, πέθανε το 1992. Τα στρουμφάκια λοιπόν, αυτή η φανταστική κοινότητα από μικρά γαλάζια πλάσματα που δημιούργησε ο Πέγιο το 1958 και γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 κυρίως, αλλά συνεχίζουν. Έχουν και την Παγκόσμια ημέρα του σήμερα. Παγκόσμια ημέρα των στρουμφ. Σε ιατρικό επίπεδο είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη Λεύκη σήμερα. Πρωτοβουλία των Διεθνών Οργανώσεων Πασχόντων από την Όσο, όπως οι φίλοι της Λεύκης και το Ίδρυμα Υποστήριξης και Ενημέρωσης για τη Λεύκη, έχουν καθιερώσει την 25η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα Λεύκης με σκοπό την καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη Λεύκη, διότι υπάρχουν παρανοήσεις. Υπάρχει και το λεγόμενο κοινωνικό στίγμα πολλές φορές για κάτι που βλέπεις και δεν το κατανοείς. Ένα. Τι είναι η Λεύκη τώρα? Μια επίκτητη δερματοπάθεια είναι. Εκδηλώνεται με την εμφάνιση λευκών κυλίδων στο δέρμα. Πέρα από την αλλαγή του χρώματος, το δέρμα παραμένει φυσιολογικό στη σύσταση και στην υφή του. Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλλα και η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1 με 2% του γενικού πληθυσμού και συνήθως εμφανίζεται σε άτομα από 5 έως 30 ετών, αλλά μπορεί και να εμφανιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία ή και σε νεότερα, σε μωρά. Δεν είναι μεταδοτική νόσος. Εμφανίζει κληρονομικό υπόβαθρο σε κάποιο βαθμό, καθώς το 20 με 30% των ασθενών αναφέρουν προσβολή από την νόσο και άλλου μέλους της οικογένειάς τους. Η Λεύκη είναι μια χρόνια νόσος. Δεν απειλεί τη σωματική υγεία του ασθενούς, αλλά συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτή, γιατί για λόγους εικόνας τώρα. Γι' αυτό. Δυστυχώς. Θεραπευτική αγωγή που να οδηγεί σε ίαση της νόσου σε όλους τους ασθενείς δεν υπάρχει. Σε πολλές αφρικανικές χώρες δε οι ασθενείς με Λεύκη αντιμετωπίζονται με κοινωνικό στιγματισμό και διακρίσεις, γιατί από παλιά τους χαρακτηρίζουν παιδιά του διαβόλου. Πώς θα το εξηγούσαν τότε επιστημονικά και ιατρικά, γιατί ασπρίζει το μαύρο τους δέρμα? Διαβολικά ήταν αυτά τότε, σατανικά πράγματα. Καταραμένοι άνθρωποι. Δυστυχώς, να έτσι έρχονται και δημιουργούνται τα στίγματα και δυστυχώς ακολουθούν κάποιες νοοτροπίες, ιδεολογίες και σκέψεις μέχρι και στις μέρες μας. Τώρα κανείς θα μπορούσε να υποθέσει γιατί καθιερώθηκε σημερινή ημερομηνία, Παγκόσμια ημέρα της Λεύκης, για να τιμηθεί η επέτειος του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με Λεύκη το 1986 ως γνωστόν. Λοιπόν, αυτά από τα πρώτα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας. όπως και επίσης κατά τόπου στη Σλοβενία και στην Κροατία που είναι η μέρα της ανεξαρτησίας σήμερα. Ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Γιουγκοσλαβία τα δύο αυτά κράτη το 1991 και το γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα της ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία επίσης γιορτάζεται στη Μοζαμβίκη σήμερα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα δημοφιλέστατο ψάρι του γλυκού νερού έχει την εθνική του μέρα, το γατόψαρο. Είναι εθνική ημέρα γατόψαρου, παρακαλώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με πολλά περισσότερα εδώ μέχρι τη μία. Έχουμε καλεσμένους και καλεσμένες στο στούντιο, έχουμε τηλεφωνικές συνδέσεις μπόλικες, έχουμε όλα τα νέα της ημέρας εδώ. Μένετε εδώ, όλη η ενημέρωση, η τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα είναι εδώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
14: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
13: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
14: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
13: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
14: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. 1 και 6936-095-300.
13: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
16: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Σύφα Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
15: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το ευρωσκόπιό μας, 39 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε να ακούμε και Michael Jackson. Στο παρασκήνιο, στο background. Τον φέρνουμε και μπροστά μερικές φορές, τον ακούμε λίγο περισσότερο. Είπαμε, είναι η επέτειος του θανάτου του σήμερα και έτσι με την ευκαιρία τον ακούμε λίγο περισσότερο. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι στο χρόνο πριν επιστρέψουμε στο σήμερα, στο παρόν. Θα πάμε στο παρελθόν με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία να κάνουμε στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Ένα σύντομο ταξίδι ξεκινώντας από το 1912 σήμερα. Με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα να κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Σαν σήμερα με επίδοση 3,37, 3 μέτρα και 37 εκατοστά. 1912 συνέβη αυτό. Το 1921 αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία σαν σήμερα. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει τη βραχύβια δικτατορία του. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία έπαιζαν τότε. Είναι ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε διεθνές επίπεδο για την εθνική ομάδα της Ελλάδας των Ανδρών. Και μάλιστα με ήττα από την Τουρκία. 49-12 ιτηθήκαμε το 1936 σαν σήμερα. 1941 η Ιταλική σημαία υψώνεται στην Ακρόπολη δίπλα στη Γερμανική και την Ελληνική. Το 1947 εκδίδεται για πρώτη φορά το περίφημο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ σαν σήμερα. Και το 1982 τώρα καταργείται το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό. Επιτρέπεται πλέον στους νεοσύλλεκτους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 πόντους. Είναι από το Πασόκ άλλα χρόνια τότε, το 82. Με άλλη μια νέα καινοτόμα εφαρμογή νόμου. 4 εκατοστά μαλλιά για τους φαντάρους και τους στρατιώτες. Προκλητικό για την εποχή. Καταργήθηκε λοιπόν το κούρεμα με την ψηλή σαν σήμερα το 82. Το 87 τώρα ο 27χρονος τότε φοιτητής της ΑΣΟΕ, ο Παναγιώτης Φραντζής, ομολογεί ότι σκότωσε τη γυναίκα του Ζωή, 18 μόλις ετών. Τη τεμάχισε το πτώμα της σε 16 κομμάτια και τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων στα κάτω Πατήσια. Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα στα ποινικά χρονικά της χώρας μας σαν σήμερα το 1987. 1991 και η Ενωμένη Γιουγκοσλαβία αποτελεί πια παρελθόν καθώς η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους σαν σήμερα. Και το 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft σαν σήμερα. Πω και πώς άλλαξαν από τότε μέχρι σήμερα. 1998, Windows 98. Τεχνολογική επανάσταση. Αλλάζουμε αιώνα, πάμε στο 2004, όταν σαν σήμερα με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα η Εθνική Ελλάδος κερδίζει 1-0 τη Γαλλία στα πρώιμη τελικά του Euro 24, του Euro 2004 και προκρίνεται στα ημιτελικά. Η Ελλάδα είναι στους 4 της Ευρώπης πια. 2009, τελευταία μας στάση στην ιστορία, ήταν η ημερομηνία κατά την οποία το 2009, 25 Ιουνίου, ο βασιλιάς της Pop, Michael Jackson, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών, όπως από την αρχή είπαμε. Ο θάνατός του συγκλώνησε ολόκληρο τον πλανήτη, βύθισε στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές του. Η είδηση του θανάτου του έκανε το γύρο του κόσμου μέσα σε λίγα λεπτά. Η υγεία του Jackson τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρημένη και επίσης ήταν κεθισμένος σε παυσίπονα φάρμακα. Ο θάνατός του προκλήθηκε από οξία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού, ηρεμιστικού καθώς και άλλων φαρμάκων. Το Νοέμβριο του 2011, δύο χρόνια μετά, ο προσωπικός γιατρός του Jackson, ο Κόνραντ Μιούρεϊ, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα από το θάνατό του, ο Michael Jackson είχε ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του στη σκηνή με τη συναυλία υπερπαραγωγή This Is It. Θα έκανε 50 συναυλίες που ήταν όλες sold out από την πρώτη στιγμή και σύμφωνα με τα στοιχεία περισσότεροι από 1 εκατομμύριο θαυμαστές θα τον απολάμβαναν. Δεν πρόλαβε. Εκτός από τον θάνατο του Michael Jackson τη σημερινή ημερομηνία, έχουμε και τους θανάτους της Farrah Fawcett. Ακριβώς την ίδια μέρα και χρονιά πέθανε σαν σήμερα το 2009 η Αμερικανίδα ηθοποιός μαζί με τον Michael Jackson. Χρόνια νωρίτερα, το 1997, είχε πεθάνει ο Ζακ Ιβ Κουστό την ίδια ημερομηνία, ο Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής. Και το 1984 ο Μισελ Φουκό έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, ο Γάλλος φιλόσοφος. Ενώ από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του George Orwell, το 1903 γεννήθηκε ο Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair. Η φάρμα των ζώων, για παράδειγμα, το 1984 τα έργα του, μερικά από τα έργα του George Orwell. 1928,
γεννήθηκε σαν σήμερα ο Πιέρ Καλιφόρ ή Καλιφόρτ. Μπορεί να μην τον γνωρίζουμε έτσι, τον γνωρίζουμε ως Πεγιό βεβαίως, γιατί μιλάμε για τον σκητσογράφο που φιλοτέχνησε το μεσαιωνικό σύμπαν του Στρούμφο χωριού στη δεκαετία του 1950 με το ψευδώνυμο Πεγιό. Το 1928 γεννήθηκε λοιπόν, γι' αυτό και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Στρούμφο, όπως είπαμε. Και τέλος 1963 γεννήθηκε σαν σήμερα ο George Michael, κατά κόσμον Γιώργος Παναγιώτου, ο κυπριακής καταγωγής, Βρετανός pop star. Πέθανε το 2016. Ανήμερα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, αυτά με το ταξιδάκι μας στο παρελθόν, για να έρθουμε τώρα στο παρόν. Θα μας οδηγήσει στις ειδήσεις της ημέρας η Άρκης της Πρωτοψάλτη με μια διασκευή από παλαιότερο τραγούδι του Michael Jackson, για να κινηθούμε στους ίδιους ρυθμούς. Stranger in Moscow, κάπως έτσι δεν λεγόταν, είναι το πρωτότυπο. Κάνω και λάθος. Εδώ σε διασκευή με ελληνικούς στίχους, η ίδια μουσική όμως, με την Άρκης της Πρωτοψάλτη.

Και έχω μας τραγούδισε και άρκεστης πρωτοψάλτη για μαύρους και λευκούς, για άσπρο μαύρο, να και black or white, Michael Jackson εδώ. Και έτσι θα δούμε και την επικαιρότητα που είναι πότε άσπρη, πότε μαύρη, πότε πολύχρωμη. Με όλες τις εκφάνσεις της. Έτσι θα κάνουμε μια στάση τώρα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσιων εφημερίδων, να πάρουμε μια ιδέα σφαιρική από την τοπική δημοσιογραφία μέσα από τους τίτλους, τους κυριότερους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες της Ροδόπης, που έχουν θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα, και επιστρέφουμε στον Εύρο με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη. Πάμε να δούμε στον παρατηρητή της Θράκης, τους καριδιώτες και τους ροδοπίτες που απόλαυσαν σαν τις καρίινες ιστορίες του με την αριστοτεχνία παλιού παραμυθιού αφηγητή του Γιάννη Ιωαννίδη. Πάλι ένα λογοτεχνικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης ως κύριο θέμα της ημέρας, καθότι από τις εκδόσεις παρατηρητής μας έρχεται και αυτό ως συνήθως. Στα λοιπά θέματα της εφημερίδας είναι έτοιμος ο Δήμος Μαρονίας Σαπών για την αντιπυρική περίοδο με ερωτηματικό τίτλος. Η αντιπαράθεση για τα τουριστικά περίπτερα σε Κρυονέρι και Ήμερο. Ένα έθιμο στις Σάπες που αναβίωσε αυτό του κλείδωνα από το Σύλλογο Γυναικών Σαπών. Στα αθλητικά ο Πανθρακικός ξεκίνησαν οι προεγγραφές για την απόκτηση των εισιτηρίων διαρκείας. Στα πολιτικά ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης περισσότερη ευθύνη στους πολίτες σημαίνει πιο όρημη δημοκρατία, λέει ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ο Χρήστος Μέτιος, εμφανίστηκε ο πρώην περιφερειάρχης. Ο Χρήστος Μέτιος λοιπόν λέει πως καλεί τη διοίκηση της περιφέρειας να δώσει εξηγήσεις για την ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Εξοικονόμηση 25% στο Δήμο Μαρονίας Σαπών από την ενεργειακή αναβάθμιση των αντιλιοστασίων, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης, και δύο γαλάζιες σημαίες που θέλει για το 27 ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, διαβάζουμε στους τίτλους της εφημερίδας. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Δήμος Κομωτινής, μόνον 11 οδηγοί απορριμματοφόρων καλύπτουν τα δρομολόγια από σύνορα μέχρι παραλία. Σόφιες κότες, δέρματα ή κόκαλα μέσα στους μπλε κάδους. Έκαλα. Και τι δεν βλέπουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μέσα στους κάδους. Όταν λειτουργεί ανακύκλωση, δε. Όταν δεν λειτουργεί ανακύκλωση, ο καθένας πετάει ό,τι θέλει, γιατί βλέπει ότι δεν λειτουργεί ανακύκλωση. Οπότε τι μπλε, τι ασημένιο, τι πράσινο, τι κόκκινο κάδος. Όλοι ένα και το αυτό. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος και τα υπόλοιπα θέματα, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση ρευματοκλοπής δρούσαν σε Εύρο και Ξάνθη. Σχεδόν 10 χρόνια δράση είχε η εγκληματική οργάνωση. Αναλυτικά και στο radioevros.gr βεβαίως μπορείτε να δείτε την είδηση με το αστυνομικό δελτίο και όλα όσα περιγράφηκαν μετά τη σύλληψη των εμπλεκομένων σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση. Το 2027 η Μυτιλίνη ως ενδιάμεσο σταθμό στην αεροπορική γραμμή Αλεξανδρούπολη Σιτία. Το γνωρίζουμε και αυτό. Είναι από τα θέματα που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες και διαβάζετε και στο radioevros.gr βεβαίως. Έρευνα είμαι της ΓΕΣΕΒΕ. Είμαι ΙΜΕ είναι τα αρχικά του Ινστιτούτου. Οι επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών στις μικρές επιχειρήσεις. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, οι πρώην αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας μετά τη συνταξιοδότηση λόγω χαμηλών συντάξεων. Είναι τα συμπεράσματα της έρευνας. Το όχι στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος της Τομεακής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είδαμε αναλυτικά χτες την ανακοίνωση. Η πρόταση Ευρυπίδης Τηλιανίδη για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και αυτά τα πιο ενδιαφέροντα από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Για να έρθουμε στις δύο εφημερίδες του Εύρου, τώρα από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Αλφαβητικά. Η Γνώμη με τα έργα των παρατάσεων κυκλοφορεί σήμερα. Πρώτο σέλιδο. Αναφέρεται στα έργα από Ιούνιο-Δεκέμβριο για την ολοκλήρωση των έργων, λέει στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδα, για την παραλιακή της Αλεξανδρούπολης ο λόγος πιο συγκεκριμένα. Για τρίτη φορά το έργο που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το Μάιο του 25. Η νέα ημερομηνία μεταφέρεται για τις 31 Δεκεμβρίου του 26 τώρα, για τέλος του χρόνου. Μιλάμε για την παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Νέα παράταση. Επίσης, οι λόγοι για τη νέα καθυστέρηση και η παράταση ως τέλη Φεβρουαρίου του 27 για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και τι έχει υλοποιηθεί ως τώρα, τι υλοποιείται, ένα ρεπορτάζ από την εφημερίδα Η Γνώμη για τα έργα των παρατάσεων στην Αλεξανδρούπολη, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Άλλα θέματα βλέπουμε τον κύριο Δερμετζόπουλο. Μετά από σχεδόν 200 χρόνια η Ελλάδα αποκτά κτηματολόγιο, είναι η φράση
που αποδίδεται στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δερμετζόπουλο, μετά από την παρουσίαση, την εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα για ό,τι πέτυχε το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα και όπως περιγράφηκε και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο για αυτό το λόγο, 99% τι πετύχαμε. Ο τίτλος βλέπω πίσω στη φωτογραφία από το πρόσωπο του κ. Δερμετζόπουλου κατά την ομιλία του και την παρουσίαση αυτού του κτηματολογίου των τελευταίων ετών. Ο κ. Δημοσχάκης, παρακάτω στην ίδια εφημερίδα παραμένουμε, ο έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Εύρου, μιλάει για τις γυναικοκτονίες, μια παρέμβαση του κ. Δημοσχάκη τώρα δημόσια. Σε σωστή κατεύθυνση προφανώς. Κοινωνικά επιβεβλημένη, λέει ο βουλευτής, είναι η ειδική καταχώρηση, κατοχήρωση, με συγχωρείτε, του όρου ως ποινικό σκολάσιμη πράξη. Γιατί η γυναικοκτονία υποστηρίζει, υπερασπίζεται τον όρο να μπει στο νομικό μας πλαίσιο πλέον και να χρησιμοποιείται, κρίνεται ως απολύτως επιβεβλημένη σε πρώτο στάδιο η κατοχήρωση νομικού. Πώς το γράφει εδώ τώρα, γιατί δεν το διακρίνω σωστά. Για την λέξη πάντως, την επαυξημένη απολογούμενη ποινή σε εγκλήματα με θύματα γυναίκες, τη γυναικοκτονία. Παρέμβαση, ερώτηση του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, προς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι αυτή. Από την άλλη, στα αθλητικά βλέπουμε τον Δημήτρη Βλασακίδη, τον μέχρι πρώτην ως προπονητή, στέλεχος του ΑΟ, να μετεγγράφεται στον Άθλο Ορεστιάδας, αναλαμβάνει με στόχο την άνοδο των Άθλων Ορεστιάδας ο κ. Βλασακίδης, έχει ανακοινωθεί η μετεγγραφή του πια. Επίσης, μεταμορφώνεται η περιοχή της δημοτικής αγοράς Σουφλίου, έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, διαβάζουμε στους τίτλους της εφημερίδας, συγγνώμη. Σύσκεψη στην Ορεστιάδα για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου, αυτό που αποκλειστικά από το Ράδιο Εύρος μάθατε αναλυτικά με κάθε λεπτομέρεια. Το βλέπουμε και με ανακοίνωση που χτες εξέδωσε ο Δήμος Ορεστιάδας, περιγράφοντας σε περίληψη όσα αναδείξαμε με το ρεπορτάζ. Και βλέπουμε και στα υπόλοιπα μέσα που επιτέλους ασχολήθηκαν με το θέμα, αφού δεν αφορά την Αλεξανδρούπολη. Αφήστε το λίγο πίσω στην επικαιρότητα, λένε τα Αλεξανδρουπολιτικά μέσα, και έτσι έκαναν. Μόλις εκδόθηκε και η ανακοίνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, με συγχωρείτε, από το Δήμο Ορεστιάδας, ασχολήθηκαν και τα μέσα της Αλεξανδρούπολης περισσότερο. Για το μουσικό σχολείο ο λόγος, το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο δηλαδή, και όλα όσα μάθατε ήδη από το Ράδιο Εύρος από την πρώτη στιγμή. Συλλήψεις και στον Εύρο για την εκτεταμένη ρευματοκλοπή σε Βόρεια Ελλάδα και Αττική. Επίσης βλέπουμε το θέμα στη γνώμη. Η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου μας προσκαλεί σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. 3 και 4 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης η δράση αυτή. Και σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για τις Πανελλήνιες του 2026, έτσι στη μία το μεσημέρι. Η αγωνία, τέλος για τους υποψηφίους. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο, με τις ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Τρίτη αναβολή για την γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς. Κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Ενστάσεις εφοπλιστών κρατούν όμοιρο την ανάπτυξη του Εύρου. Τοψίδης και Μουτζούρης ζητούν από την κυβέρνηση να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Το κίνητρο που ανακοινώθηκε από το 2024 ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Καλά, εντάξει. Δεν κλαίμε και πολύ, διότι ξέρουμε ότι αυτά που ανακοινώθηκαν το 2024. Από αυτά που ανακοινώθηκαν το 24, ελαχιστότατα έχουν εφαρμοστεί. Και ένα από αυτά, από τα πιο σημαντικά που ανακοινώθηκαν, είναι και η συγκεκριμένη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιά για την δωρεάν μεταφορά εμπορευμάτων, που θα διευκολύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις που έχουν αφημί στον Εύρο και αφορά μόνο σε αυτές, εννοείται. Αλλά ακόμα έχουμε ενστάσεις εφοπλιστών, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε παρατάσεις. Ο διαγωνισμός για τη δωρεάν ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά κολλάει για τρίτη φορά. Όπως αναδεικνύει και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, πρώτο θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Η δημογραφική κρίση τώρα της περιφέρειάς μας, η αποτυχία του προγράμματος στον Εύρο και το δημογραφικό παρατηρητήριο είναι ένα άρθρο του Δημοσθένη Δούκα που ξεκινάει από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Θράκης και συνεχίζεται εσωτερικά. Ο κύριος Τοψίδης για τον δρόμο του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης Εγνατίας ζητώ συγγνώμη από τους πολίτες, λέει ο Περιφερειάρχης, υποσχέθηκε πως η ασφαλτόστρωση θα έχει ολοκληρωθεί ως τον Αύγουστο τώρα. Μάλιστα. Νέο σχολικός χάρτης, ποια σχολεία καταργούνται στον Εύρο. Άλλο θέμα, καλά καταργούνται. Είναι αυτά που συνήθως είναι στα χαρτιά υπάρχουν, έχουν καταργηθεί επειδή δεν υπάρχουν παιδιά στα χωριά και παραμένουν κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχουμε κάποια μεταβολή, είναι αλήθεια. Μόνο ίδρυση έχουμε στις μεταβολές όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και μιλάω για την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου της Ορεστιάδας. Αυτό μόνο ανακοινώθηκε ως κάτι νέο, ως είδηση. Στα γιορτινά της η Ορεστιάδα έρχεται η έκτη γιορτή εμπορίου. Βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Η κυρία Μιλωνά, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, μίλησε χθες στην πρωινή περιπόλεια. Αποκάλυψε όλα τα μυστικά της αυριανής έκτης γιορτής εμπορίου. Αύριο το βράδυ θα συμβεί αυτό. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, τα καταστήματα ανοιχτά. Στο εμπορικό κέντρο μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο
πλαίσιο των ορεστίων και τιμώντας τους προγόνους, τους πρώτους επαγγελματίες της πόλης. Αυτό είναι και το σκεπτικό, η φιλοσοφία πίσω από τη γιορτή, να θυμίσουμε. Οι δύο διεθνείς θαλάσσιοι δρόμοι της Ευρασίας κάνουν bypass στην Τουρκία, είναι το άρθρο του Χρήστου Κυπουρού στην εφημερίδα. Άνοιξε τις πύλες του ο νέος ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον λόφο των Δικέλων Αλεξανδρούπολης. Επίσης διαβάζουμε για ένα προκάτεκλισάκι, βλέπω εγώ στη φωτογραφία. Και εκτιματολόγιο. Όλα τα ακίνητα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Τέλος της ουρές με τα χαρτιά. Ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος εξήγησε στο Thrakinet πως ο ΚΑΕΚ αλλάζει τις συναλλαγές των πολιτών. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο, από τις ημερήσιες εφημερίδες μας δηλαδή, φίλες και φίλοι. Για όλα αυτά και πολλά περισσότερα και πριν από όλα αυτά στο radioevros.gr τα διαβάζετε πρώτοι. 24 ώρες 24 ώρες η ενημέρωση είναι εκεί και βεβαίως τα ακούτε επίσης από εδώ πριν γίνουν θέματα και ειδήσεις αλλού. Στο Radio Evros και στις εκπομπές μας καθημερινά στη μοναδική ζωντανή πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Τόσες ώρες ενημέρωση ζωντανά με εσωτερική παραγωγή εκπομπών δεν θα βρείτε αλλού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Αφού είστε εδώ και μας ακούτε, ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Radio Evros, η επιλογή κάθε μέρα. Για να προχωρήσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας με την καλεσμένη μας, με τις καλεσμένες μας. Σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος

0: Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
5: Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Well,

0: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552 30 1494.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα επιστρέψουμε στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας με το ευρωσκόπιο μας, δίνοντας φωνή στο φως. Όταν οι φωνές γίνονται φως, είναι ο τίτλος της παράστασης, μια παράσταση που θα περιλαμβάνει πολλά πράγματα, είναι αυτή η σημερινή. Σήμερα το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας, παραγωγή του Εργαστηρίου Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα, με πολλούς συμπράττοντες όμως και συμπράττουσες πολλές σε αυτή την παραγωγή. Έχουμε καλέσει για να μας εξηγήσει περισσότερα εδώ στο στούντιο, αλλά θα έχουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις, σας προειδοποιώ από τώρα. Είναι μαζί μας η Ζήνα Ζάχαρη, πρόεδρος του Γεννήματος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Μου βγήκε αυτό με το ενικό, Ζήνα. Ναι, καλύτερα να το πάμε
1: ενικό,
0: έτσι.
1: Ενικό,
0: ωραία.
1: Καλύτερα.
0: Θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ενδιαφέρον που το ετοιμάζετε πάρα πολύ καιρό και σήμερα είναι η μέρα που θα το παρουσιάσετε. Και καλό είναι να το δούμε όλοι, να το ακούσουμε όλοι, γιατί αυτές οι φωνές που θα γίνουν φως κάτι έχουν να μας πούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Έτσι λοιπόν, μπορώ να πω ότι ξεκινώντας την χορευτική σεζόν, ενώ ασχολούμαστε με το παραδοσιακό στοιχείο και πιο πολύ της Θράκης, μας δημιουργήθηκε μία ιδέα και ένα συνέστημα, μας προκλήθηκε ένα συνέστημα, θέλοντας να αφιερώσουμε κάτι στο γυναικείο φύλο. Mm-hmm. Βάζοντας το μυαλό μας στη γυναίκα και κατεβάζοντας ιδέες πάνω στις συζητήσεις μας, προέκυψε η Ελένη Τοπαλούδη, συζητήθηκε αρκετές φορές, γενικά συζητούσαμε μέσα στις ομάδες θέματα γυναικοκτονιών, αν μέσα στο σπίτι υπάρχουν καταστάσεις μαλωμάτων των παιδιών και πώς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε αυτά, συγκρίνοντας πάντα τις παλιές γενιές και τις καινούργιες και το πώς ζούσαν αυτοί. Καθώς γίνονταν όλες αυτές οι συζητήσεις.
0: Αυτές στο σύλλογο τώρα, για την προετοιμασία μιας εκδήλωσης.
1: Όχι, τυχαία, έχεις ένα μάθημα. Π.χ. μετά
0: στα διαλύματα.
1: Όχι, πιάνεις ένα τραγούδι και λέει ένα στίχος. Μπάτε κορίτσια στο χορό, τώρα που έχετε καιρό. Μεθαύριο παντρευόσαστε, με τους άντρες μπερδευόσαστε. Μέσα από το στίχο περιγράφει πώς ζούσαν τότε.
0: Και δίνει ερέθισμα τώρα στα παιδιά να συζητήσουν.
1: Όλα είναι με το ερέθισμα, γιατί τους ρωτάς. Δες τότε έτσι κάνανε οι γιαγιάδες σας. Ρωτήστε τις την άλλη φορά να έρθετε να μας πείτε. Ναι. Εσείς πώς θα θέλατε να είσαστε τώρα και λένε εμείς θα θέλαμε έτσι. Τα αγόρια λένε εμείς αλλιώς θα τις θέλαμε τις γυναίκες. Θέλαμε όπως τότε.
0: Ας το καλό.
1: Τώρα αυτά τα λένε τα 7χρονα, τα 5χρονα. Αυτά είναι καταγραφές μέσα από την ομάδα. Μετά έρχεται το εφηβικό το τμήμα. Μιλάμε γυμνάσιο Λύκειο, τώρα έχουμε 80 μαθητές.
0: Ναι.
1: Γίνεται το ίδιο και εκεί. Αναλύεις το στίχο και σου λέει γιατί είναι αυτό τώρα έτσι και γιατί μιλούσαν έτσι και γιατί φορούσαν αυτό. Και γίνεται διάλογος. Μέσα από αυτό το διάλογο, ενώ έχει πέσει μια ιδέα, αρχίζεις και το χτίζεις. Δηλαδή ζυγίζεις τη δύναμη. Λες, μπορώ να κάνω και μια φύγηση. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί. Καλή ώρα που είσαι και είστε και πολύ. Είστε τέλειοι. Εμείς προσπαθούμε τέλος πάντων μέσα από αυτό που νιώσαμε να χτίσουμε όλη αυτή την παράσταση, να πιάσουμε τη γυναικεία φυσιογνωμία στην Ελλάδα και να κάνουμε μια αποτύπωση από το παρελθόν μέχρι σήμερα, βάζοντας ας πούμε και λίγο αυτό της βίας μέσα, γιατί καθώς έχουμε και μικρά παιδιά δεν μπορούμε να δείξουμε σκηνές βίας και κακοποίησης, θα θέλαμε να το κάνουμε, να
0: υπονοούνται μάλλον κάπως.
1: Υπονοούνται μέσα από όλο το σενάριο, δηλαδή πρέπει κάποιος να το παρακολουθήσει πολύ καλά.
0: Έχετε γράψει δηλαδή ένα σενάριο, ένα κείμενο, έχετε...
1: Ναι, υπάρχουν κείμενα τα οποία όμως... Υπάρχουν κείμενα τα οποία είναι εμπνευσμένα από την ψυχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κείμενο το οποίο είναι ενός ποιητή Τούρκου, το οποίο λέγεται «Σώπα μη μιλάς». Mm-hmm. Το «Σώπα μη μιλάς», για παράδειγμα, που είναι λίγο ακραίο το ποίημα και το έχουμε πάρει από εκεί και έχουμε τροποποιήσει κάποια πράγματα και το αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας. Τα πιτσιρίκια, όταν βγαίνουν τα δύο κορίτσια, λένε «Βγαίνουν τα κορίτσια με τα μαύρα». Ναι. Εδώ είναι η σκηνή του μαύρου. Γιατί μετά θα έρθουμε εμείς με τα λευκά για να κάνουμε την αλλαγή και να φέρουμε το φως.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχει έτσι μια...
0: Ευαισθητοποιούνται τα παιδιά από μικρή ηλικία μέσα από αυτή την όλη την διεργασία, την προετοιμασία της πρόβες, αλλά και στην παράσταση σήμερα το βράδυ.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Είναι μια σύμπραξη τώρα και της δικής σας, του γεννήματος, του Εργαστηρίου Παράδοσης και Πολιτισμού, αλλά και του Δήμου Ορεστιάδας, αφού εντάσσεται στα Ορέστια, και της περιφέρειας που με κάποιον τρόπο υποστηρίζει όλη αυτή την εκδήλωση.
1: Εννοείται ο Δήμος. Είμαστε στο πλαίσιο των Ορεστίων και αυτό είναι πολύ τιμητικό για μας ότι έχουμε μία μέρα δική μας. Εννοείται συνεργαζόμαστε με το Δήμο και την Περιφέρεια για τη συνδιοργάνωση αυτή. Και πάνω εκεί, ενώ φτιάχναμε όλη τη σκαλέτα,
0: ναι.
1: Και την ώρα που έφτιαχνα τα κείμενα, γιατί τα κείμενα τα έχω φτιάξει εγώ, λέω αυτές οι δύο γυναίκες, όχι δεν θα βγουν μπροστά και θα πούνε γεια σας και
0: να χαιρετήσουν ως συνήθως δηλαδή στην εκδήλωση. Μιλάμε για την κυρία Μπαχαρίδου και την κυρία Μπραϊκούδη.
1: Η μία είναι μάνα και ζει εδώ και εννοείται ότι έχει δουλέψει, έχει ασχοληθεί, έχουν ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Και η κυρία Μπαχαρίδου είναι και γιαγιά, ακόμη περισσότερο, έχει πιο πολύ εμπειρία.
0: Και τι ωραία τώρα, κοίτα, τρεις γυναίκες ηγέτιδες σε αυτή την όλη δράση. Η μία γράφει και τα κείμενα, είσαι πρόεδρος Ζήνα του γεννήματος. Η μία αντιπεριφερειάρχης, κυρία Μπαχαρίδου, η άλλη αντιδήμαρχος πολιτισμού. Να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Μπαχαρίδου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μάνα και γιαγιά, γυναίκα πάνω απ' όλα, τι κάνετε?
2: Καλά, είναι η μεγαλύτερη τίτλη που φέρνουμε, τίτλη τιμής και χαράς, ως γιαγιά ειδικά, εντάξει, είναι ένα συνέστημα που το ζω εγώ τώρα εδώ και 2,5 χρόνια, είναι περίγραπτο και όλα αυτά που περιέγραψε η αγαπημένη Μαζίνα, είναι πραγματικά βιώματα της καθημερινότητάς μας και σκέφτες όταν την ακούς πώς μεγάλωσαν τα παιδιά μας, αλλά τώρα που υπάρχει και εγγόνιο, σε κάθε οικογένεια που υπάρχουν εγγόνια, πώς όλο αυτό δρομολογείται, είτε είναι αγόρι το εγγόνι είτε είναι κορίτσι, γιατί πρέπει όλοι να δίνουμε από την οικογένειά μας, να βάζουμε τις βάσεις ώστε η κοινωνία που δημιουργούμε να είναι καλύτερη για όλους. Και επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση μεταξύ όλων των άλλων σπουδαίων που γίνονται από το γέννημα και βεβαίως μέσα στα πλαίσια των ορεστίων, που είναι τα ορέστια σηματοδοτούν πολλά πράγματα για την πόλη εδώ της Ορεστιάδος, για το Δήμο της Ορεστιάδος ευρύτερα. Και όπως είπε και η Ζήνα, περιμένουμε όλοι μας τα ορέστια να πάμε να δούμε τις δουλειές των συλλόγων μας, τις δράσεις τους, την παράδοση στον πολιτισμό μας. Δεν θα μπορούσε να λείπει και η περιφέρεια με τον δικό της τρόπο μέσα από αυτήν τη διοργάνωση. Και έτσι λοιπόν, μεταξύ όλων των άλλων δράσεων που στηρίζουμε στα πλαίσια των ορεστίων και ευρύτερα βεβαίως σε δράσεις της περιοχής μας, των συλλόγων και των φορέων, στηρίζουμε και αυτήν την παράσταση. Μια παράσταση όμως σημαντική. Η μουσικοχορευτική παράσταση, αυτή, για αυτή που συζητάμε, συνιστά μια εξαιρετικά καλλιτεχνική αποτύπωση της διαχρονικής πορείας της γυναίκας, που είναι μια κυβωτός παραδόσεων. Ένα ολόκληρο σύμπαν αξιών και συναισθημάτων που κρατάνε όρθιο όχι μόνο τη δική μας κοινωνία, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Για μένα, όλα αυτά που σας ανέφερα είναι και αυτά που σηματοδοτούν και βεβαίως έχουν το δικό του συμβολισμό και στην απόψινή παράσταση, που όπως είπε και η Ζήνα, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να γίνει ένα με εμάς, γιατί και για μένα είναι πολύ τιμητικό το ότι θα είμαι κομμάτι αυτής της παράστασης και δεν θα πεθύνω απλά ένα χαιρετισμό.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί η Ζήνα το ανέφερε, είπε ότι δεν θα χαιρετήσετε απλά.
2: Μηνύματα.
0: Της ήρθε μια ιδέα την οποία την υλοποιείτε απόψε. Τι θα κάνετε ακριβώς επί σκηνής, λοιπόν, κυρία Μπαχαρίδου?
2: Εκπληξή θα μας πείτε. Μια έκπληξη, όχι. Να είστε εκεί 8,5 ώρα όλοι.
0: Καλά, εκεί θα είμαστε, αλλά
2: πολύ σημαντικό, ναι. Το να βγαίνουμε κι εγώ και η κυρία Μπραϊκούδη και να γινόμαστε μέρος αυτής της παράστασης, γιατί στην ουσία είμαστε και ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, κάθε μια μας στην καθημερινότητά μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή η παράσταση, η οποία δίνει τα δικά της μηνύματα, έχει το δικό της συμβολισμό, γιατί γνωρίζουμε ότι όταν, τον τίτλο της, όταν οι φωνές γίνονται φως, mm-hmm. να γινόμαστε κι εμείς μία φωνή που μπορεί να γίνει φως. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι μέσα από τη θέση ευθύνης που έχουμε και που έχω εγώ προσωπικά, μακάρι να μπορώ να βοηθήσω οποιαδήποτε γυναίκα χρειάζεται βοήθεια, σε οποιοδήποτε σημείο που μακάρι καμία να μην χρειαζόταν βοήθεια, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι ειδικά στην περιφέρειά μας έχουν ανέβει σημαντικά όλα αυτά που ζούμε με τη βία κατά των γυναικών.
0: Έχουν ανέβει, έτσι λένε τα στοιχεία.
2: Έχουν ανέβει, δυστυχώς αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία.
0: Καλό και αυτό, έτσι όπως τα ακούμε.
2: Όχι, το έχουμε ξαναπεί, αν θυμάστε, δεν είναι καλό, καθόλου καλό. Δυστυχώς η εποχή που ζούμε έχει τα δικά της μηνύματα, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται μέσα από το γέννημα και συγχαρητήρια στην κυρία Ζάχαρη και σε όλους τους συντελεστές, σε όλους όσους βοηθούν, τους εθελοντές, τους συνεργάτες της, όλον τον κόσμο, γιατί όπως έχει πει και η Ζήνα, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που συμμετέχει. Και για να συγκεραστεί όλος αυτός ο κόσμος όλων των ηλικιών και να φτάσουμε στην απόψινή παράσταση, νομίζω ότι και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Όπως έχει πει, από τρίχρονα μέχρι πιο μεγάλη ηλικία. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί δίνουμε ένα μήνυμα και για να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, ότι το τηλέφωνό μου είναι στη διάθεση όλων όσων μας ακούν, μακάρι να είμαστε αχρίαστοι, αλλά οι δομές της περιφέρειας με τις καινούργιες που έχουν γίνει και με αυτές που λειτουργούν, βοηθούν με τον τρόπο μας, βοηθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε και εμείς δυστυχώς σε κάτι που
0: για
2: έχει εξελιχθεί τόσο
0: έντονα. Για τέτοιες περιπτώσεις μακάρι να είστε αχρίαστοι, να μην σας πάρει κανείς ποτέ τηλέφωνο. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, αφού είστε διαθέσιμοι, είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι φίλες ακροάτριες κυρίως που μας ακούν. Κυρία Μπαχαρίδου, σας ευχαριστήσω. Έχω το προνόμιο να έχω το πρόγραμμα στα χέρια μου, οπότε ξέρω τι θα κάνετε. Δεν θα είναι ιδιαίτερη έκπληξη. Βέβαια, η έκπληξη θα είναι το αποτέλεσμα όταν θα το δω επί σκηνής. Εδώ βλέπουμε και όλους τους συντελεστές. Θα τους δείτε όλους το βράδυ. Αυτό που είπε η κυρία Μπαχαρίδου είναι πάρα πολύ που συμπράττουν σε όλο αυτό. Κυρία Μπαχαρίδου, σας ευχαριστώ να σας αποδεσμεύσω.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία και περιμένουμε όλο τον κόσμο για να δώσουμε το δικό μας μήνυμα όλοι μαζί. Ευχαριστώ.
0: Έτσι. Το βράδυ στις 8.30 Ζήνα Ζάχαρη,
1: 8.30, ναι.
0: Στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι...
0: Ναι. Λίγο πιο κοντά σε παρακαλώ.
1: Επειδή είναι χρονομετρημένη η παράσταση γύρω στο 2ωρο και επειδή έχουμε και τα μικρούλια μας, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Άντε, αν όχι 8.30-9, δεν έχουμε προσφωνήσεις, ξεκινάμε κατευθείαν για να υπάρχει μια σωστή ροή και να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος που θα έρθει και από νωρίς για να προετοιμαστεί. Εννοείται ότι πέρα από τους ανθρώπους του γεννήματος, το Δήμο και την Περιφέρεια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει.
0: Θα μας τους πει σε λίγο. Θέλω να βάλουμε και την κυρία Μπραϊκούλη στην κουβέντα μας, την έχουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή επίσης. Κυρία Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πατούνα. Καλημέρα στους ακροατές και στη
0: Ζήνα Ζάχαρη που είναι εδώ. Ναι, σας ενέπλεξε και εσάς με κάποιον τρόπο, λοιπόν, κυρία Μπραϊκούδη, η Ζήνα. Δεν σας άφησε ήσυχη να χαιρετήσετε απλά, να κάνετε την έναρξη της βραδιάς.
2: Έτσι ακριβώς μας ενέπλεξε και είναι πολύ τιμητικό και από την πλευρά μου να πω ότι η συμμετοχή μας μπορεί να είναι ένας μικρός αλλά ιδιαίτερα συμβολικός ρόλος. Και αποδέχτηκα αυτή την πρόταση με πολύ μεγάλη χαρά. Γενικά αποδέχτηκα την πρόταση γιατί, ξέρετε, το στήσιμο όλου του προγράμματος, όταν μου είπε την ιδέα της η κυρία Ζάχαρη, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα πρέπει αυτή η παράσταση να γίνει οπωσδήποτε, οπότε τη βοήθησα με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσα και η εμπλοκή μου εκεί μέσα αποκτά για μένα μεγάλη αξία, γιατί είμαι γυναίκα, η παράσταση είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Θέλουμε να δείξουμε ότι η γυναίκα μέσα από αυτήν τη συμμετοχή μπορεί να βρίσκεται παντού, στην οικογένεια, στην εργασία, στον πολιτισμό, στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση.
0: Οπότε γι' αυτό συμμετέχουμε. Σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον στα δικά μας πράγματα, τα πολιτικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε γυναίκες σε κύριες θέσεις και αυτό και στη συγκεκριμένη παράσταση αναδεικνύεται με εσάς και με τις ιδιότητές σας.
2: Ακριβώς. Η γυναίκα είναι. Το να βρίσκεται όμως σε αυτές τις θέσεις είναι αποτέλεσμα πολλών γενεών γυναικών που προηγήθηκαν από εμάς.
0: Έτσι, ναι. Έτσι, δεν ήταν αυτονόητο αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Κάποτε. Μα δεν ψηφίζαν καν οι γυναίκες, δεν είχαν καν δικαίωμα εκλέγειν, όχι εκλέγεστε.
2: Ναι, έτσι. Και η συμμετοχή μας δεν είναι απλά μια καλλιτεχνική συμμετοχή. Θέλουμε να περάσουμε ένα σημαντικό μήνυμα και με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θεωρώ χρέος μου να στηρίζω τέτοιες δράσεις που προωθούν τον σεβασμό, την ισότητα και την εξάλληψη κάθε μορφής βίας απέναντι στις γυναίκες. Βλέπουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια γύρω μας. Και όταν ένας πολιτιστικός σύλλογος επιλέγει να μιλήσει για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα μέσα από την τέχνη, την παράδοση, τον πολιτισμό, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα του. Είναι και θέμα παιδείας, γιατί όπως είμαι του πολιτισμού, είμαι και της παιδείας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της παράδοσης είναι ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Ναι.
2: Και θα πρέπει να περάσει αυτό από την παιδική ηλικία. Ευχόμαστε να είναι αρκετά παιδιά εκεί και ιδιαίτερα αγόρια για να μάθουν ότι πρέπει να σέβονται και τα κορίτσια, τις γυναίκες, τη διαφορετικότητα και γενικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
0: Και ξέρετε, από τις μανάδες ξεκινάνε πάλι όλα αυτά, από τις γυναίκες πάλι ξεκινάνε.
2: Ακριβώς,
0: είστε η πηγή και της διαπαιδαγώγησης των αγοριών στο πώς θα εξελιχθεί η προσωπικότητά τους και ο τρόπος σκέψης τους. Και είναι πολύ σημαντικό που από εσάς ξεκινάνε και τα συγκεκριμένα μηνύματα, όπως τα μεταδίδετε τώρα. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Μπραϊκούδη, για να συνεχίσουμε και με την Ζήνα για το λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας να μας πει και άλλα στοιχεία για την παράσταση. Να σας ευχηθούμε μεγάλη επιτυχία και εσάς προσωπικά, αφού θα είστε μέρος, αλλά και σε όλη την παράσταση, κυρία Μπραϊκούδη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου.
0: Ζήνα Ζάχαρη, είναι κάτι που φαίνεται ότι το περιμένει πολλοί κόσμος, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες. Το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης μάλλον προεργασίας. Από πότε το ξεκινήσατε?
1: Από τον Νοέμβριο, ας πούμε.
0: Μάλιστα, από το φθινόπωρο, την έναρξη τη σεζόν, ας πούμε.
1: Κάναμε και παράλληλα και άλλα πράγματα. Εντάξει, το
0: Έκαλα, ναι.
1: Αυτό
0: και τι δεν κάνετε όλη τη χρονιά. Εντάξει, σας παρακολουθούμε.
1: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι πολύ σημαντικό για μας, δηλαδή το θεωρώ πολύ δυνατό χαρτί αυτό. να μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δίωρο, σε μια ώρα, να μπορεί να παντρέψει όλες αυτές τις ηλικιακές ομάδες και να τις βάζει στη διαδικασία να συντονιστούν, να συνεργαστούν, αλλά να νιώσουν και το ίδιο πράγμα, ενώ βρίσκονται σε διαφορετική ηλικιακή κλίμακα και σε διαφορετική φάση.
0: Αυτό είναι το δυσκολότερο, να ταυτιστούν σε αυτό.
1: Εννοείται. Δεν μπορώ να συνοηθώ. Μιλάμε άλλη γλώσσα, καταρχήν, έχουμε άλλον κώδικα. Ναι, αλλά εκεί όταν είμαστε, υπάρχει έμπνευση, δεν ξέρω τι γίνεται. Και επίσης να πω ότι ενώ υπήρχε μια βασική σκαλέτα, την οποία ας πούμε προσάρμοσα εγώ σε συνεργασία με τους δασκάλους μας, τους υπόλοιπους, το πρόγραμμα αλλάζει σύμφωνα με τις δυνατότητες της ομάδας αυτών που θα φυγηθούν και πάντα υπάρχει ελεύθερο πρόγραμμα. Ποιος θέλει να φυγηθεί, ποιος θέλει να μιλήσει. Δεν είπαμε ότι αυτοί που δεν είναι καλοί δεν θα
0: μπουν. Βλέπω εγώ δεκάδες αφηγήσεις. Αυτές δεν έχουν μια σειρά μέσα στο πρόγραμμα.
1: Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Αλλά μπορεί και αυθόρμητα να προκύψει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν θα προκύψει αυθόρμητα, αλλά αυθόρμητα επιλέχθηκαν. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένα παιδάκι να πει: εγώ θέλω να μιλήσω. Αχα. Θα τον πάρει το ρόλο του, άσχετα αν το έχει ή δεν το έχει.
0: Αυτό εννοείς την πρόβα, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί και θέλει να εκφραστεί και μετά δουλεύεται αυτό. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι το σενάριο της Ζήνας. Το σενάριο είναι όλη τη ομάδα, όλων των δασκάλων και όλων των μελών ξεχωριστά.
0: Έδεσε στα έναυσμα μαζί να και μάλλον πήραν τα παιδιά μετά την πρωτοβουλία να μπουν και αυτά.
1: Έτσι, υπάρχει ένα πάντρεμα όλων αυτών. Εγώ...
0: Να δούμε λίγο τους συντελεστές, να προλάβουμε να πούμε κάποια ονόματα, γιατί είναι κρίμα να τους αδικήσουμε. Ακούσαμε μόνο για την κυρία Μπαχαρίου και την κυρία Μπραϊκούδη, αλλά εδώ βλέπω.
1: Καταρχήν να πω για τους συλλόγους οι οποίοι μας βοήθησαν με τις φορεσιές, γιατί έχουμε γύρω στους 200 χορευτές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν και δύο φορές. Δηλαδή έχουμε γύρω στα 300 και κουστούμια. Και εννοείται ότι είναι οι σύλλογοι της πόλης μας, είναι το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας, ο Σύλλογος Ποντίων Διγενής, ο Λογογραφικός Σύλλογος οι Θράκες.
0: Θα βοηθήσω αν ξεχάσεις κάτι.
1: Ναι,
0: έχω μπροστά μου.
1: Έχουμε
0: το διδημότυχο.
1: Διδημότυχο, έχουμε τα δίδυμα τύχη, από Αλεξανδρούπολη τον Σπάρτακο από την Άνθεια, το Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας, το Μίνωα η Κριτική του Εύρου.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, έχουμε το χορευτικό όμιλο Θεσσαλονίκης. Καλά, αυτοί μας έχουν πολύ αγάπη. Δεν ξέρω, συνέχεια μας θέλουν.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε το Πανόραμα Ποντίων Θεσσαλονίκης.
0: Και Σύφνο βλέπω.
1: Και Σύφνο, έχουμε τον πολύ αγαπημένο μας φίλο Γιάννη, ο οποίος μας έχει στείλει 26 φορεσιές από το προσωπικό του βεστιάριο. Δηλαδή τα ρούχα μα τα αγγίξτε είναι νηφικά και λιωμένο. Ο άνθρωπος είναι της γιαγιάς του δηλαδή. Είναι 100 χρονών τα ρούχα. Τα έστειλε με πολύ προσοχή. Για να ομορφύνουν τις γυναίκες μας και τη θεματική την οποία έχουμε επιλέξει.
0: Τι δηλαδή, να πούμε από μουσικούς, από τραγουδιστές, από χορευτικά συγκροτήματα, από αφηγητές, από τα σκηνικά, κοστούμια, την επιμέλεια, το συντονισμό όλης της παράστασης, τον γενικό τον έχει Ζήνα Ζάχαρη, φίλες και φίλοι, το βλέπω και στο πρόγραμμα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος.
1: Μόνο έτσι γίνεται.
0: Μπράβο.
1: Είμαστε
0: μπράβο.
1: Μια αγκαλιά άνθρωποι.
0: Μπορώ
1: να αρχίσω να τους λέω όλους, αλλά είμαστε πολλοί.
0: Και εκ των προτέρων. Λοιπόν, όταν οι φωνές γίνονται φως, ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Το περιγράψαμε με κάποιον τρόπο, αλλά έτσι έχει και τον συμβολισμό
1: του. Ο τίτλος, δηλαδή, είτε είμαστε σε επαγγελματικό χώρο, είτε είμαστε στο σχολείο, είτε είμαστε σε έναν καυγά στο σπίτι, είτε οπουδήποτε το οποίο μας πνίγει και δεν μας αρέσει, γιατί εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Πρέπει να μιλάμε και να το μοιραζόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να βάζουμε τα όρια μας και αν είμαστε λάθος θα κάνουμε και πίσω. Αν δεν το πούμε όμως ποτέ, δεν θα ακουστεί η φωνή. Οπότε πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με σεβασμό και μετά από εκεί πέρα πάμε και παρακάτω.
0: Δεν είναι μια απλή εκδήλωση, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα όλο αυτό που μεταφέρεται μέσα σε 1,5-2 ώρες. Ελπίζω να το εισπράξουν όλοι αυτό το μήνυμα και εκείνοι που μπορεί να το έχουν ήδη στο νου τους και αυτοί που δεν τους άγγιξε μέχρι στιγμής θα τους άγγιξει τώρα. Αυτό θα είναι το κέρδος περισσότερο.
1: Ρισκάρουμε πάντως γιατί δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιου είδους εκδήλωση και μπορεί να κάνουμε και λαθά και δεν πειράζει, να μας συγχωρέσει ο κόσμος. Θέλουμε να προσπαθήσουμε όμως γιατί εμείς το έχουμε νιώσει πολύ καλά ας πούμε, στην καρδούλα μας.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να προσπαθήσουμε να το μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Σε ένα γενικό σύνολο, για να κλείσουμε, τι περιλαμβάνει η εκδήλωση, μουσικά, χορευτικά, τραγούδια, τι ακριβώς το σύνολο της.
1: Έχει αφηγήσεις παιδιών, ναι. Ταυτόχρονα όμως έχει αφηγήσεις βιωματικές από παλιούς, από μεγάλες κυρίες από τα χωριά μας, τις οποίες αναφέρουμε και στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει βιντεάκια τα οποία έχουμε προσαρμόσει εμείς για την γυναικοκτονία. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες σκηνικές παρουσιάσεις, να το πω, εμπνευσμένες από έργα της Ισπανίδας, τώρα δεν το θυμάμαι το όνομα.
0: Μεξικάνα καλλιτέχνηδα, η Ελίνα Σοβέτ.
1: Ακριβώς, είναι η κλασική. Είναι
0: σύμβολο μνήμης για τα θύματα έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών.
1: Ακριβώς. Αυτό χρησιμοποιούμε όπου και εμείς έχουμε τα κόκκινα τα κούνια,
0: ναι,
1: τα οποία τα δομούμε, θέλοντας να περάσουμε και εκεί το μήνυμα. Έχουμε πιάσει δηλαδή ένα πολύ πλευρό.
0: Και παραδοσιακούς χωρούς από Πόντο, Βόρεια Θράκη, ναι, νησιώτικη Ελλάδα, Μακεδονία, βλέπω Μάριδες, νησιά.
1: Εκεί τώρα θα μου πεις πώς γίνεται τον πόνο να έρθει σε ένα. Μιλάμε τόση ώρα για πόνο και για συνέστημα.
0: Κοίτα, άμα διαβάσετε τους στίχους των τραγουδιών που ακούγονται και τους χορεύετε, στην αγκαλιά της μάνας, τα νυχτέρια των κοριτσιών, το βάρος των ονείρων, τα παιδιά μιλούν για το φως,
1: ερχόντες
0: από τις μακεδονικής γης. Δηλαδή όλα έχουν.
1: Όλα αυτά θα κουμπώσουν και με τους διαλόγους όμως.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Μέχρι και τα κούνια για καρφιά θα ακούσουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τραγουδάει η Βάγια Ζυγογιάννη.
1: Η Βάγια Ζυγογιάννη, ναι, είναι μαζί μας.
0: Ωραία. Και ο Γιαρένης Χρήστος τραγουδά παραδοσιακά. Και
1: ο Ζαπάρτας.
0: Νίκος Ζαπάρτας. Να πούμε και αυτά. Καλά, γκάιντες, ακορδιό. Δεν θα προλάβουμε να τους πούμε όλους.
1: Είναι πάρα πολύ αυτό. Αλλιώς θα το πιάναμε.
0: Θα μοιράζετε το πρόγραμμα στην είσοδο του Υπαίθριου Θεάτρου, έτσι, για να έχουν και όλοι οι θεατές το πλήρες πρόγραμμα μπροστά τους. Να σας ευχαριστήσουμε, Ζήνα Ζάχαρη.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ξέρω ότι έφυγε από το θεατράκι, από το Υπαίθριο Θέατρο που γίνονται οι προετοιμασίες και ήρθε άρον-άρον εδώ για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και να ξαναγυρίσει κάτω η Ζήνα, γιατί συνεχίζεται η προετοιμασία. Όλα μέχρι τελευταία στιγμή θα προετοιμάζονται.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε στην ώρα
0: μας. Πάμε. Εμείς εκεί θα είμαστε από τις 8 να πάρουμε θέση, 8.30-9 παρά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
3: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
4: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
5: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
7: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
3: Ένα θρίλερ είναι αυτό που ξεκινάει. Μάικλ Τζάκσον φυσικά. Είπαμε, κινούμαστε στους ρυθμούς του και στις μουσικές του και στα τραγούδια του με αφορμή την επέτειο του θανάτου του σήμερα. Βλέπουμε και την ισογραφία της ημέρας βεβαίως ταυτόχρονα. Και προχωράμε στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, 13 λεπτά πριν τις 12 αυτή τη στιγμή ώρα. Κύλησε ο χρόνος, φτάσαμε σχεδόν μεσημέρι και έχουμε μπόλικο χρόνο όμως ακόμα μπροστά μας μέχρι τη μία και για τα υπόλοιπα θέματά μας. Αναδείξαμε τη σημερινή εκδήλωση, σταθήκαμε λίγο περισσότερο σε αυτήν που έχει και το πολύ συγκεκριμένο, σαφές και σοβαρότατο κοινωνικό μήνυμα το βράδυ στις 8.30 για τις φωνές που γίνονται φως. Θα σταθούμε όμως και σε μια άλλη εκδήλωση που έρχεται αύριο το απόγευμα, που επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ χρήσιμη, ενημερωτική. Σίγουρα θα μας διαφωτίσει για θέματα που δεν γνωρίζουμε και μπορεί να τα βιώνουμε μες στο σπίτι μας και να τα βρούμε μπροστά μας αύριο μεθαύριο. Είναι τα αντιμετωπίζουμε ήδη και τώρα, μετά τις 12 η συνέντευξη που ακολουθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα προς το παρόν, για να πάμε σε άλλα, έχουμε συνεδριάσεις λογοδοσίας να έρχονται, κυρίες και κύριοι. Είναι το τέλος του διμήνου, ως ήθιστε οι δήμοι, οι περιφέρειες οργανώνουν τις λογοδοσίες τους προς τις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας ή και των ίδιων των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας ενίοτε, αν και ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να υποβάλει ερώτημα κανένας από καμιά δημοτική ή περιφερειακή αρχή, αφού έχει το δικαίωμα όμως, αλλά δεν το κάνει. Τα αφήνουν στην αντιπολίτευση τα υπόλοιπα. Βεβαίως είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία την έχουμε περιγράψει πολλές φορές. Είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, οπότε δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ευνηδιασμού ή αυτορμητισμού σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ήδη από την αρχή πρέπει να ξέρουν τα ερωτήματα οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές για να απαντήσουν στους δημοτικούς συμβούλους που τα θέτουν. Οπότε στημένο, εντός εισαγωγικών, όλο το παιχνίδι. Μια παράσταση είναι έτσι, ένα θέατρο του παραλόγου λίγο αυτό, αλλά θα γίνει και αυτό το διάστημα. Προγραμματίζεται να γίνει σε πολλά δημοτικά συμβούλια, σε όλα, όπως επιβάλλεται από τον κανονισμό, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε ήδη την ανακοίνωση εδώ και 10 μέρες από τον Δήμο Ορεστιάδας ότι τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Μέχρι σήμερα υποβάλλονται τα ερωτήματα, σήμερα το μεσημέρι, από όσους θέλουν να θέσουν ερωτήματα και από τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων και από τους δημοτικούς συμβούλους. Οπότε θα δούμε τη Δευτέρα το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας ποια ερωτήματα θα θέσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και τι θα απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Για τους άλλους δήμους δεν έχουμε δει ακόμα προσκλήσεις και ανακοινώσεις. Έχουμε όμως από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα επίσης, την ίδια μέρα και ώρα με το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας που λογοδοτεί και η Περιφερειακή Αρχή. 7 το βράδυ τη Δευτέρα, 7 το απόγευμα, είναι η συνεδρίαση λογοδοσίας, η μεικτή διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη, και μία ώρα ακριβώς μετά είναι η τακτική συνεδρίαση. Άρα μιλάμε για διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και καταλαβαίνετε αυτό που λέγαμε για το πόσο στημένο και ελεγχόμενο είναι αυτό το περιβάλλον. Μία ώρα από τώρα προϋπολογίζεται ότι θα διαρκέσει η λογοδοσία. 7 με 8. Δεν έχουν άλλη δυνατότητα μετά. Μία ώρα. Αυτό είναι. γιατί στις 8 έχει προγραμματιστεί ήδη και εκδόθηκε η πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρία του Περιφερειακού μας Συμβουλίου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τη Δευτέρα θα γίνουν όλα αυτά και για το Δημοτικό Συμβούλιο Εστιάδας και για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο Εστιάδας η μεικτή συνεδρίαση θα είναι, διαζώσεις και τηλεδιάσκεψη για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής τη Δευτέρα σε 7 το απόγευμα. Θα τα παρακολουθήσουμε τη Δευτέρα όλα αυτά. Προς το παρόν έτσι κρατήστε την ημερομηνία και την ώρα. Να τα βάλετε στο πρόγραμμα αν θέλετε να ενημερωθείτε για τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας ή και το μέλλον μας από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο Σουφλί τώρα γιορτάστηκαν τα 30 χρόνια προσφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Σουφλίου ή αλλιώς λέγεται Κέντρο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ΠΕΑ. Τη Δευτέρα την προηγούμενη, 15, αλλά και την Τρίτη, 16 Ιουνίου. Α, τώρα όμως έγινε γνωστό με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Σουφλίου για αυτό. Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στο Σουφλί μια διημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς του Κέντρου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπό τον τίτλο 30 χρόνια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σουφλί. Τα ΚΕΠΕΑ στον 21ο αιώνα, κλειδί για την εκπαίδευση στην αειφορία. Αυτός ήταν ο μακροσκελής τίτλος της εκδήλωσης, της διημερίδας μάλλον, γιατί ήταν όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αυτό σημαίνει ΚΕΠΕΑ. Στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027. Μια δράση χρηματοδοτούμενη, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δήμο Σουφλίου, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύρου. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των παιδαγωγικών ομάδων από τα ΚΕΠΕΑ, Μαρόνιας, Βιστονίδας, Φιλίππων, Αρναίας, Ελευθερίου, Κορδελιού και Βερτίσκου, Νάουσας, Μουζακίου, Αράχθου και Αργυρούπολης. Τι λέτε, βρέθηκαν όλοι αυτοί στο Σουφλί την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις πρώην και νυν στελέχη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, εκπρόσωποι των θρησκευτικών αρχών και του Δήμου, υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και περιφερειακής διοίκησης, οι υπηρετήσαντες από την ίδρυσή τους στο ΚΕΠΕΑ Σουφλίου, η κεντρική. Θρίλερ. Τι τεράστια επιτυχία. Πόσα εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε και πόσο ακούγεται ακόμα και ξανακούγεται και ακούγεται και θα ακούγεται το θρύλο του Μάικλ Τζάκσον. Στην κορυφή της λίστας των επιτυχιών του. Λοιπόν, πάμε για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα. Για το ΚΕΠΕΑ ο λόγος και τη διημερίδα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου την προηγούμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, το απόγευμα, 15 και 16 Ιουνίου, παρουσιάστηκε το έργο των ΚΕΠΕΑ, η συμβολή του στην αειφόρο εκπαίδευση, η πορεία ως την ίδρυσή τους και ο ρόλος που καλούνται να υπηρετήσουν στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα. Και παράλληλα, τιμήθηκαν με απονομή τιμητικής πλακέτας οι πρώτοι εκπρόσωποι, λέει, των υπεύθυνων φορέων για την ίδρυση του ΚΕΠΕΑ Σουφλίου. Ο τότε δήμαρχος, ο κ. Χριστοδούλου Πασχάλης. Ο πρώτος υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Εύρου, ο κ. Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Ο πρώτος υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου, ο κ. Παναγιώτης Κάβουρας. Τιμήθηκαν αυτοί οι τρεις κύριοι. Και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε δυνατότητα σε επίσημους προσκεκλημένους να συμμετέχουν και διαδικτυακά. Μια διημερίδα που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μας ενημερώνει ο Δήμος Σουφλίου, όπως επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες. Μάλιστα. Αστυνομικό δελτίο. Συλλήψεις διακινητών στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, αλλά και Ροδόπης. Είχαμε 4 διακινητές να συλλαμβάνονται. Μόλις λάβαμε την ενημέρωση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου από την ελληνική αστυνομία, μόλις τώρα δευτερόλεπτα έχει, μιλάμε για 4 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. 24, δηλαδή χτες, και 25, δηλαδή σήμερα Ιουνίου, σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, οι αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης συνέλαβαν τους 4 αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Η πρώτη περίπτωση χθες το πρωί, με συνοριοφύλακες της Ορεστιάδας να συλλαμβάνουν 2 διακινητές, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ορεστιάδας, να οδηγούν 2 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα και να μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Χθες το πρωί έγινε αυτό. Και χθες, σήμερα τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, η δεύτερη περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, Συνεργοφύλακες του Ιάσμου συνέλαβαν άλλον έναν διακινητή να μεταφέρει με γιο ταχυβατικό αυτοκίνητο 5 άτομα στην ενδοχώρα. Επίσης, σήμερα το πρωί, σε οικισμό της Ροδόπης, συνελήφθη από συνεργοφύλακες των Σαπών άλλος ένας διακινητής που οδηγούσε γιο ταχυβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε ο συγκεκριμένος άλλους 7 ανθρώπους προς την ενδοχώρα. Συνολικά, 3 περιπτώσεις, 4 συλλήψεις, 21 άνθρωποι διακινούμενοι σε 3 οχήματα. Μάλιστα. Δεν βλέπω να. Α, είναι όλοι αλλοδαποί. Εντάξει, γι' αυτό δεν περιγράφονται μετά αναλυτικά στις λεπτομέρειες. Είναι και οι 4 συλληφθέντες αλλοδαποί διακινητές. Το λέει στην αρχή της ανακοίνωσης η ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, σημειώνεται τη σημεία από τις περιπτώσεις τη σημερινή, σήμερα το πρωί, σε οικισμό της Ροδόπης. Ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς των 7 μηνόμενων μεταναστών αρχικά δυσμορφώθηκε σε σημαστάσεις των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα και ακολούθως, κατά την ακινητοποίηση του οχήματός του, επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει. Αντιστάθηκε και στη σύλληψή του. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Ορεστιάδας, Ιάσμου και Σαπών. Ως την άκρη του κόσμου. Οι Κούλα Μακούς, The Band, μας το τραγουδούν για να μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ακολουθεί. Και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα ακόμα, μέχρι τη μία ολόκληρη ώρα με το Ευρωσκόπιο στον αέρα.
4: Και αφού τελειώσαν οι μεγάλοι δρόμοι, οι κανόνες και οι νόμοι, οι χειμώνες που φέρνουν το κρύο, οι χειμώνες που ζητάνε πολλά,

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520

0: 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Οριστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25-52-30-14-94.
5: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και θα βάλουμε τώρα στην κουβέντα μας τηλεφωνικά τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, ο κ. Παντελής Δημούτσης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
9: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακρότες.
8: Κύριε Δημούτση, επειδή έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση αύριο το απόγευμα στη Νέα Ορεστιάδα και πρέπει να το μάθει πολλοίς κόσμος, μήπως και δεν το έχει καταλάβει, δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει ακόμα, θα θέλαμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Είναι πολύ χρήσιμο να ενημερωθούμε από την πλέον ειδική επί του θέματος, την καθηγήτρια που θα έχουμε κοντά μας αύριο, για τις σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Παρακαλώ.
9: Ναι, συμφωνώ. Το κέντρο κοινότητας με παράδειγμα Ρωμά του Δήμου μας διοργανώνει ενημερωτική ομιλία με το θέμα που αναφέρατε, οι σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας, ένα σύγχρονο θέμα, ένα σύγχρονο, πολύ σύγχρονο αντικείμενο που απασχολεί πολλές οικογένειες, χτυπάει τις πόρτες μας. Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι, όπως προαναφέρατε, η εξαίρετη νευρολόγος, ψυχίατρος και θεολόγος, η κυρία Τσολάκη Μάγδα. Επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια για την
8: κυρία Τσολάκη. Έχει ένα
9: Τσολάκη.
8: Πολύ σημαντικό βιογραφικό και εγώ την έψαξα λίγο για να δω ποια είναι η κυρία Τσολάκη. Είναι η πλέον ειδική, όπως έλεγα από πριν, για να μας ενημερώσει για το θέμα. Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτήν.
9: Εγώ που το έπρεπε να σας πω, κατάληξα

0: ότι είναι η ψυχή για την διερεύνηση και για να μας κάνει καλύτερα αυτούς που πάσχουν από άνοια, αλλά και αυτούς που φροντίζουν αυτούς που έχουν άνοια.
1: Ή αυτούς που πιθανόν να έρθει στο μέλλον αυτή η ασθένεια και να μας χτυπήσει την πόρτα, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό λέω μας αφορά όλους. Δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι καθηγήτρια νευρολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Φράγκη.
1: Θεσσαλονίκη. Στο Αριστοτέλειο.
0: Ναι. Ιδρύτρια και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Ιδρύτρια Εργαστηρίου Νευροεκτιμιστικών Νοσημάτων. Ιδρύτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για Νευροεπιστήμες και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, και επίσης αυτό πολύ σημαντικό, ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του πρώτου υποτροφείου άνοιας τελικού σταδίου, ναι. Πανηγύρια Παναγία ή Γλυκοφιλούσα.
1: Καταλαβαίνουμε όλη τι προσφορά θα... ποια είναι η προσφορά αυτού του υποτροφείου για ασθενείς με άνοια στο τελικό στάδιο. Πόσο σημαντική είναι η προσφορά της.
0: Οφείλω να πω ότι πολλά από αυτά που προανέφερα δεν τα ήξερα λίγο πριν.
1: Θα τη γνωρίσουμε αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Τι ώρα είναι η εκδήλωση αύριο, κύριε Δημούτση?
0: Η εκδήλωση είναι 6.30 ώρα στο Πολύκεντρο. Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Καλούμε το επιστημονικό προσωπικό της πόλης μας, γιατί η κυρία Τσολάκη, όσο είναι συνήθως, απευθύνεται πρώτα στο επιστημονικό προσωπικό. Ναι. Καλούμε τους φροντιστές ατόμων με άνοια, γιατί και αυτοί πρέπει να πάρουν για να έχουν τη δύναμη για να δώσουν στους αυτούς που ασθενούν. Καλούμε και τους απλούς πολίτες που έχουν τα ερεθίσματα για να πάρουν τα ερεθίσματα, για να έχουμε δυνατότητα να το προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση όλων των πολιτών γύρω από τα ερεθίσματα της άνοιας.
1: Μαθαίνω επίσης ότι η κυρία Τσολάκη προσφέρει και ένα θεάριστο έργο στη Μητρόπολη μας. Ίσως δεν είναι τη στιγμή να το αναφέρουμε. Μπορεί να μην θέλει και η ίδια, αλλά είναι πολύ σημαντική και αυτή η κίνηση σε όλη την γεωγραφική έκταση της Μητρόπολης Δημοτικού Χωριστιάτος και Σουφλίου. Ως θεολόγος και ως νευρολόγος και ψυχίατρος ταυτόχρονα.
0: Θα ήταν παράληψη μου. Ευχαριστώ που το αναφέρατε, γιατί το ερέθισμα το πήραμε μέσα από τη Μητρόπολη. Ναι. Αυτό είναι ένα καλό. Είναι καλό να το αναφέρουμε.
1: Ωραία.
0: Ότι όποιες παίρνουμε για συγκεκριμένες δράσεις, ότι έρχονται στην κοινωνία μας και υπάρχει περίπτωση να πάρουμε όλοι οι πολίτες, να το κοινωνούμε, και ειδικά για κοινωνικά ζητήματα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και να προσφέρουμε το ή δυνατόν. Mm-hmm. Και επίσης θα ήθελα να προσφέρω για την κυρία Στολάκη να πω και κάτι. Την τηλεφωνική επικοινωνία μας που κάναμε μαζί για να οριστικοποιήσουμε αυτή την ομιλία της, είπαμε ότι στην πόλη μας υπάρχουν αύριο συγκεκριμένες δράσεις για τα ωραίστια, είναι η βραδιά εμπορίου και πιθανόν να μην έχει πολύ κόσμο. Δεν πειράζει, και λίγο. Έστω και λίγο αυτή η κυρία, η οποία με αυτές τις περγαμηνές έρχεται να μας δώσει ό,τι μπορεί.
1: Η ώρα πάντως δεν είναι απαγορευτική. Μπορεί να το συνδυάσει κανείς. Η γιορτή εμπορίου ξεκινάει μετά τις 9. Η εκδήλωση στο Πολύκεντρο είναι στις 7 το αργότερο, θα έχει ξεκινήσει. Οπότε είναι μια ιδανική ώρα για να πάμε να ενημερωθούμε σωστά για το Αλτσχάιμερ και την άνοια και μετά να ακολουθήσουμε και τις άλλες εκδηλώσεις των οριστείων. Δεν είναι δύσκολο να το συνδυάσουμε.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Να αφιερώσουμε ένα λίγο χρόνο και θα πάρουμε πάρα πολλά. Είναι σίγουρο γι' αυτό.
1: Ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν στο πάνελ, έχετε γνώση για το πώς θα είναι οργανωμένη η εκδήλωση?
0: Ναι, στο πάνελ θα είναι η συνάδελφός μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και, ξέρετε, γιατρός, η Σέμινη Θεοδώρα, που μέσω αυτής πήραμε την πληροφορία ότι θα είναι η κυρία Τσολάκη, και εμείς και το επιστημονικό προσωπικό, το εξαίρετο το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας, άδραξε την ευκαιρία και κάνουμε την εκδήλωση.
1: Αναφέρεστε στο Κέντρο Κοινότητας, είναι αυτό το με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο οργανώνει στην ουσία όλη αυτή τη δράση μέσα από την Αντιδημαρχία Κοινωνικών Υπηρεσιών που ηγείστε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, κύριε Δημούτση, σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις πληροφορίες. Αύριο από κοντά πολλά περισσότερα από την ίδια την καθηγήτρια, την κυρία Τσολάκη, επιτόπου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Νέας Ορεστιάδας.
0: Είμαστε καλά, ευχαριστώ που φιλοξενήσατε και φιλοξενείτε τέτοιες τη δυνατότητα να κοινοποιούμε και στην κάθε άκρη του Δήμου μας ανάλογες δράσεις για να μπορούν να πληροφορηθούν και να έρθουν να μάθουν σημαντικά πράγματα ο κόσμος.
1: Καθήκον μας και χαρά μας να το κάνουμε. Καλή συνέχεια, κύριε Δημούτση.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παντελής Δημούτσης στην τηλεφωνική μας γραμμή για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα, χρήσιμη ενημερωτική εκδήλωση αύριο στις 7 το απόγευμα, 6.30 ώρα προσέλευση. Στις 7 θα ξεκινήσει στο πολιτιστικό πολύκεντρο της Νέας Ορεστιάδας. Σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της άνοιας. Με ομιλήτρια την κυρία Μάγδα Τσολάκη.

Ωραία, ωραία, ωραία μας ταξίδεψε η Ιουλία Καραπατάκη με τα τακούνια για καρφιά. Θα τα ακούσουμε το βράδυ το τραγούδι, όπως βλέπω στο πρόγραμμα της εκδήλωσης «Όταν οι φωνές γίνονται φως». Στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Το ακούσαμε τώρα από την ερμηνεύτριά του τραγουδιού, την Ιουλία Καραπατάκη, το βράδυ από τη Βάγια Ζυγογιάννη, αν δεν κάνω λάθος, θα ακουστεί. Προχωράμε. Michael Jackson, αλλά σε metal cover τώρα εδώ από το Smooth Criminal. Για να δούμε και την άλλη ανακοίνωση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο για σύλληψη αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και υπεξαίρεση στην Ορεστιάδα. Εχθές το πρωί έγινε η σύλληψη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι. Αλλοδαπός είναι ο κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και υπεξαίρεση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο δράστης ως οδηγός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου με στοιχεία κυκλοφορίας βελγικών αρχών μετέβη προχθές το απόγευμα, 23 Ιουνίου, στο συνοριακό σημείο διέλευσης Καστανεών Εύρου, προκειμένου να μπει στη χώρα μας από την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι το όχημα και οι πινακίδες κυκλοφορίας του αποτελούν αντικείμενα υπεξαίρεσης. Κατασχέθηκαν το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και οι πινακίδες κυκλοφορίας του και την προανάκριση ενεργεί τώρα η υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας. Πού πας, βρε καημένε, να περάσεις τελωνείο, σύνορα από Τουρκία σε Ελλάδα με όχημα που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας κλεμμένες? Δεν θα σε βρουν, δεν θα το ανακαλύψουν οι αρχές. Δηλαδή, μερικές φορές αφέλεια είναι αυτή τώρα, άγνοια κινδύνου, είναι στοχευμένα, το κάνουνε, ποιος ξέρει. Τους στέλνουνε και δεν ήξερε ο οδηγός ότι είναι κλεμμένες οι πινακίδες στο όχημά του και τον έβαλε κάποιος άλλος. Ποιος ξέρει τι θα ισχυριστεί. Αλλοδαπός πάντως συνελήφθηκε. Πάει τώρα για τα περαιτέρω των νόμιμων διαδικασιών που ακολουθούνται από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας. Σοβαρή καταγγελία έχουμε όμως και από τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου τώρα για άλλο περιστατικό. Με ιδιαίτερη απογοήτευση και αγανάκτηση μας ενημερώνει ο ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου για αυτό το θέμα. Διότι, καλά, ενημερώνει τα μέλη και τους παραγωγούς της περιοχής των Φερών, ενημερώνει και τους πολίτες ότι διαπιστώθηκαν σοβαρές φθορές, σπάσιμο δηλαδή, σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ της περιοχής Πέπλου Κήπων. Συνοδεύουν και με φωτογραφικό υλικό την ανακοίνωσή τους τα στελέχη του ΤΟΕΒ Φερών. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και τα σπασμένα αυτά υδρόμετρα. Ένα συγκεκριμένα, σε κατεστραμμένο, είναι από το ολοκένουργιο έργο του αρδευτικού δικτύου του οργανισμού στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Ταξιδεύουμε μουσικά με ένα μαγικό χαλί και επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά το θέμα.

0: Πάμε να δούμε αυτή την περίεργη υπόθεση τώρα. Αν και δεν είναι και ασυνηθιστή, έχουμε δει και άλλες τέτοιες ζημιές να προκαλούνται σε δίκτυα αρδευτικά στον Εύρο. Τώρα αυτό για το οποίο μας ενημερώνει ο ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου συνέβη στην περιοχή Πέπλου Κήπων. Οι ζημιές προκαλούν σημαντικές απώλειες νερού τώρα, καθιστούν τμήματα του δικτύου μη λειτουργικά, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή άρδευση και επιβαρύνοντας οικονομικά τον ΤΟΕΒ. Αναφέρει ο ίδιος ο ΤΟΕΒ Φερών. Το περιστατικό αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό όμως, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο για τη συντήρηση των υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών, αλλά και για την επέκταση και τον εξυγχρονισμό τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, έχουν εκπονηθεί νέες μελέτες και σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν και νέα έργα που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες άρδευσης για όλους τους παραγωγούς. Και ξέρουμε τώρα μετά τα περσινά πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε στις σωστές συνθήκες άρδευσης αυτό το καλοκαίρι για τους παραγωγούς και με νέα αρδευτικά δίκτυα και με νέες ενέργειες και υπηρεσίες. Δυστυχώς κάποιοι όμως για κάποιους λόγους τα καταστρέφουν αυτά και να δούμε πώς περιγράφει την υπόθεση αυτήν ο ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου στη συνέχεια της ανακοίνωσής του. Τα αρδευτικά δίκτυα, λένε, αποτελούν κοινή περιουσία και πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. Η προστασία τους είναι ευθύνη όλων μας. Οι υπάλληλοι του οργανισμού δεν μπορούν να βρίσκονται παντού και κάθε στιγμή. Αυτό που απαιτείται είναι υπευθυνότητα, σεβασμός και συνείδηση απέναντι στις υποδομές που εξυπηρετούν το σύνολο των αγροτών. Είναι πραγματικά λυπηρό και ντροπιαστικό να καταστρέφονται εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετούν τους ίδιους τους παραγωγούς και να στηρίζουν την τοπική αγροτική ανάπτυξη, αναφέρει το ΕΒ Φερών Πέπλου, και εύλογα θέτει το ερώτημα: ποιος θα υπομειστεί το κόστος αυτών των ζημιών? Ο οργανισμός καλείται ήδη να διαχειριστεί περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ ανίσπρακτων οφειλών. Και είναι προφανές ότι κάθε καταστροφή υποδομών επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική του κατάσταση και δυσχεραίνει την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που έχουν ανάγκη η παραγωγή. Καλούν λοιπόν από τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου όλους τους χρήστες του δικτύου να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις υποδομές και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Η διαφύλαξη του αρδευτικού δικτύου δεν είναι μόνο υποχρέωση του οργανισμού, αλλά είναι υπόθεση όλων μας, σημειώνεται στην ανακοίνωση και καταλήγει. Παράλληλα, ο οργανισμός θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών, προκειμένου να προστατευτεί η περιουσία του και τα συμφέροντα όμως των μελών του. Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, προειδοποιεί ο ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου με την ανακοίνωσή του για τις καταστροφές, τις σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου στο δίκτυο το αρδευτικό εκεί στην περιοχή. Να ήταν μια-δυο να πεις ότι έγινε από ατύχημα και κατά λάθος, πέρασε κάποιος από πάνω, το πάτησε, το χτύπησε με κάποιο αγροτικό εργαλείο κατά λάθος, αλλά δεν. Αφού μιλάμε για 15 συνολικά υδροληπτικά αντικείμενα, ρολόγια, 15 υδροληψίες όπως λέει το ολοκένουργιο έργο, μάλλον κάτι σε δολιοφθορά μοιάζει να είναι. Αλλά ο ΤΟΕΒ θα κινηθεί νομικά και θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Μπορείτε να δείτε και το φωτογραφικό υλικό όπως σας έλεγα στο radioevros.gr που συνοδεύει την ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Προς το παρόν, διαφημίσεις θα ακούσουμε. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά εδώ στο Radio Evros, εδώ με το ευρωσκόπιό μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Έτσι ακριβώς όπως μας τα είπε η κοπέλα. Ξενιάζουμε και σήμερα. Ξενιάζουμε κάθε μέρα με το Χαγιάτη. Αφού μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι και μας το φέρνει και στο τραπέζι μας. Τι άλλο θέλουμε? Στη Νέα Ορεστιάδα, Χαγιάτη είναι η επιλογή, φίλες και φίλοι, για το μαγειρευτό σπιτικό φαγητό της ημέρας. Κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Είπαμε και στην κουζίνα του σπιτιού μας, στην Κωνσταντινούπολη 179, στη Νέα Ορεστιάδα. Στο Χαγιάτη μας, που και σήμερα μας μαγείρεψε τα καλύτερα, βλέπω στο μενού μπακαλιάρο, παρακαλώ ακούστε, παραδοσιακός μπακαλιάρος με καρυδά της κορδαλιά. Σας έλειψε? Από την 25η Μαρτίου έχουμε να τον απολαύσουμε. Στο Χαγιάτι ήρθε σήμερα να κάνει την έκπληξη. Ένας μπακαλιάρος παραδοσιακός με καριδάτη σκορδαλιά. Ορίστε, νοστιμότατος, υπέροχος. Ανάρπαστος θα γίνει, είμαι σίγουρος. Λαχανοτολμάδες γεμιστή με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο επίσης στο μενού. Από το Χαγιάτι μας. Μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά. Χοιρινή τηγανιά, αλλά κρέμ παρακαλώ με φρέσκο μανιταράκι. Σνίτσελ, του φούρνου όμως το σνίτσελ είναι αυτό, με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Μόνο στο Χαγιάτι το βρίσκουμε και αυτό το μοναδικό σνίτσελ, σπεσιαλιτέ από το Χαγιάτι μας. Τα γεμιστά, καλά όλα σπεσιαλιτέ είναι. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά και ριζάκι. Κοτόπουλο τηγανιά κρασάτι με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Πιφτέκια φρέσκοζυμωμένα, ζουμερά πιφτέκια με δύο ειδών γεμίσεις. Τα θέλετε με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Με πολλά τυριά δηλαδή γεμιστά. Ή μόνο με φέτα και ντομάτα. Και οι δύο εκδοχές υπάρχουν στο Χαγιάτι κάθε μέρα. Και μουσακά απίθανος και κανελόνια. Τα κανελόνια σπεσιαλιτέ επίσης από το Χαγιάτι. Γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, το σπιτική περιττό. Ξέρουμε όλα σπιτικά, μαγειρευτά χειροποίητα είναι Χαγιάτι. Υπενθύμηση είναι. Αφράτη σπιτική μπεσαμέλ στο παστίτσιο μας. Χοιρινή τηγανιά μουσταρδάτη με βαλσάμικο και μανιτάρια. Κοτόσουπα αυγολέ μονοδυναμωτική. Φακές αρωματισμένες με δάφνη σου πίτσα ωραιότατη. Μπάμιες λαδερές ή φασολάκια λαδερά αν προτιμάτε. Με φασολάκια λαδερά και λίγη φέτα. Φρεσκό ψωμάκι να βουτά στο ζουμάκι. Τι άλλο θες τώρα. Γίγαντες φούρνου με καρότα θες, θα τα βρεις και αυτά στο Χαγιάτι. Και σπανακόριζο και πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις και φρεσκοκομμένες όλες τις σαλάτες ημέρας. Συνοδευτικά για τα πιάτα μας πατάτες φούρνου, ριγανάτες, πιλάφι, κρυθαράκι, μακαρόνια, πατατούλες τηγανιτές. 2-5-5-2-0-2-25-25 για το Χαγιάτι μας, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούμαστε, που μας αξίζει στο κάτω-κάτω. Αυτό είναι. Πάμε να συνεχίσουμε με την ισιογραφία της ημέρας, καθώς λαμβάνουμε νέες ενημερώσεις μας έρχονται από διάφορες πλευρές. Έχουμε τώρα μια θετική είδηση, καλή είδηση για τον αθλητισμό στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, μια ακόμη μεγάλη επένδυση στον αθλητισμό της πόλης, 4 εκατομμυρίων ευρώ παρακαλώ. Μόλις ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 η πράξη με τίτλο Κατασκευή σπιτιού γυμναστικής. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι συνολικός προϋπολογισμός έργου στα σχεδόν 4 εκατομμύρια παρά ελάχιστες χιλιάδες ευρώ. Είναι 3.969.476,92 ευρώ ακριβής αριθμός του προϋπολογισμού. 4 εκατομμύρια το λέμε στρογγυλοποιημένα, τόσα είναι. Εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ΣΒΑ το πρόγραμμα αυτό. Το περίφημο περιβόητο ΣΒΑ. Άντε, το περιμένουμε και στο Δήμο Ορεστιάδας να δούμε τι θα ενταχθεί, πότε θα ενταχθεί, πώς θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται όλα αυτά και πότε θα ολοκληρωθούν επιτέλους. Τα 15 εκατομμύρια που είναι αυτά, μεγάλα χρηματικά ποσά για την επένδυση και στον Δήμο Ορεστιάδας του ΣΒΑ. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν προχωράει το θέμα με το σπίτι της γυμναστικής. 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο που αφορά τη δημιουργία σύγχρονης αθλητικής υποδομής για την ανάπτυξη και φιλοξενία δραστηριοτήτων γυμναστικής όπως η ενόργανη, η ακροβατική και η αερόβια γυμναστική. Η νέα εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο του υφιστάμενου αθλητικού συγκροτήματος της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης και θα περιλαμβάνει αγωνιστικούς και υποστηρικτικούς χώρους, εξυπηρετώντας αθλητές, προπονητές και θεατές. Βεβαίως έχουμε και δήλωση του Περιφερειάρχη για την πράξη χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, λέει ο κ. Στοψίδης. Η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την ένταξη του σπιτιού γυμναστικής, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού, την υποστήριξη της νέας γενιάς αθλητών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, για αυτή την εξέλιξη. Πολύ σημαντική εξέλιξη, πολύ καλή είδηση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα φέρει σίγουρα και άλλες διοργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη και στον τομέα της γυμναστικής τώρα πια, με το σπίτι της γυμναστικής να δημιουργείται εκεί. Στη Νέα Ορεστιάδα αύριο η έκτη γιορτή εμπορίου, να θυμίσω. Εχθές η κυρία Μιλωνά είπε αρκετά και αποκάλυψε και μυστικά από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην πρωινή περιπολία, μιλώντας στο Γιάννη Βαλικούδη και στο Χάρη Καταρίδη. Έχει γίνει και ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο στο radioevros.gr αναλυτικό για το τι περιλαμβάνει η αυριανή έκτη. Έξι χρόνια πέρασαν, σαν τώρα θυμάμαι, στα Σπάργανα που ήταν η γιορτή και την πρωτοπαρουσιάζαμε, την πρώτη γιορτή εμπορίου τότε, με όλο το σκεπτικό που περικλεί αυτή την εκδήλωση, διότι δεν είναι μια απλή γιορτή εμπορίου τύπου Λευκή Νύχτα, όπως γίνεται σε όλες τις πόλεις, σε μεγάλες πόλεις τέλος πάντων σε όλη τη χώρα. Αυτή έχει ένα άλλο σκεπτικό πίσω της. Να το θυμίσω γιατί είναι σημαντικό. Είναι εκδήλωση τιμής προς τους προτεργάτες αυτής της πόλης, τους πρώτους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εμπόρους της Νέας Ορεστιάδας που πριν από 103 χρόνια ήρθαν και ξανάστησαν τη ζωή τους εδώ και οργάνωσαν μια αγορά, μια τοπική αγορά, αξιοζήλευτη τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Τώρα αξιοθρύνει την από τα τελευταία χρόνια, ας μην το πω, μπορεί να είναι και υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, αλλά είναι θλιβερή η εικόνα πια, δυστυχώς. Προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Εμπορικός Σύλλογος και με αυτήν τη γιορτή εμπορίου να φέρει κόσμο, να προσελκύσει επισκέπτες και πελάτες στα καταστήματα, να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να βγούμε στην τοπική αγορά και να αφήσουμε τον οβολόν μας εδώ, να επιστρέψει πίσω σε εμάς. Γιατί το χρήμα κύκλους κάνει και όταν μένει στον τόπο έχει την αξία του από το να φεύγει και να εξανεμίζεται αλλού σε άλλους τόπους. Έκτη γιορτή εμπορίου αύριο από τις 9 που κλείνει η αγορά επισήμως το πρόγραμμα, αφού είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 9 κανονικά αύριο Παρασκευή. Μετά τις 9 όμως παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Με εκπτώσεις που, όπως είπε η κυρία Μιλωνά, φτάνουν μέχρι και το 50%. Με ζωντανή μουσική, με κεράσματα και διάφορες γωνιές με διάφορα events εκεί. Στο κέντρο του εμπορικού, στο εμπορικό κέντρο μάλλον της Νέας Ορεστιάδας. Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί ήδη από μέρες, είπε η κυρία Μιλωνά. Και απομένει πια η έναρξη της γιορτής αύριο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα για τον κεντρικό άξονα των εκδηλώσεων. Παραμένει η ενίσχυση βεβαίως της τοπικής αγοράς, όπως είπαμε. Τα καταστήματα θα προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις από 20 μέχρι 50%. Πολλοί επαγγελματίες θα προχωρήσουν και σε επιπλέον προσφορές και κεράσματα για τους επισκέπτες έξω από τα καταστήματά τους και εντός αυτών. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας μας κάλεσε όλους να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για αγορές σε εκπτωτικές τιμές σε μια περίοδο που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η επίσημη εκπτωτική καλοκαιρινή περίοδος. Και η πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης είναι πια θεσμός. Θα κλείσει η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και ένα μέρος της Κωνσταντινούπολης, υποθέτω, προφανώς από την Σκρά μέχρι την Εμμανουήλ Ρίγα, όπως κάθε χρόνο, αλλά όχι μόνο η Βασιλέως Κωνσταντίνου, έτσι, γιατί αλλιώς, αν έρχεται το αυτοκίνητο μέχρι την πλατεία, μετά πώς θα κινηθεί, δεν γίνεται. Θα κλείσει από εκεί, από Σκρά μέχρι Εμμανουήλ Ρίγα στην Κωνσταντινούπολη, ένα ταφ θα γίνει, και όλη η Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι, μάλλον στο ύψος των ταξί. Στην αναγεννήσεως, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι εκεί πρέπει να φτάνει η πεζοδρόμηση. Και θυμάμαι ότι κάθε χρόνο αυτό το χαίρεται πάρα πολύ ο κάτοικος της Ορεστιάδας και ο επισκέπτης. Κινούμαστε στους δρόμους ελεύθερα, με τα παιδιά να περπατάνε, να παίζουν, να διασκεδάζουν, με τους γονείς, με τους μεγαλύτερους, με τους μόνους επισκέπτες καταναλωτές, με τις παρέες να κάνουν βόλτες, όπως παλιά στην πόλη. Παντού, στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Και μέσα στο δρόμο είναι πολύ ωραίο αυτό. Έτσι κλείνει και αύριο η Βασιλέως Κωνσταντίνου, λοιπόν. Να ξέρετε, μετά τις 9 θα είναι κλειστή και ένα μέρος της Κωνσταντινούπολης στο κέντρο γύρω από την πλατεία. Επιτρέποντας έτσι τους επισκέπτες να κινηθούν με άνεση στο εμπορικό κέντρο και να απολαύσουν τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Μέχρι τα μεσάνυχτα, υπενθυμίζω, η επίσημη παράταση ωραρίου για τα καταστήματα. Δύο μουσικές σκηνές θα στηθούν και τρεις για DJ στη φετινή διοργάνωση. Η Κατερίνα Αναγνώστου και η αδερφή Ηλιάσκου στη μία σκηνή θα τραγουδήσουν. Στη δεύτερη η Αϊγιώργης Band. Η μπάντα του Αϊγιώργη. Και τρεις DJ σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο Τέλης, ο ΤΕΟΕΦ και ο Λέλιος. Οι τρεις DJ. Για να αναλάβουν να κρατήσουν ζωντανό κέφι καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Τώρα κατά τόπους και τα καταστήματα διοργανώνουν δικές τους εκδηλώσεις, έτσι, που δεν μπλέκονται με τις άλλες τις οργανωμένες από τον Εμπορικό Σύλλογο. Θα τα δείτε όλα από κοντά αύριο, αρκεί να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στην αγορά και να κάνετε, να αξιοποιήσετε μάλλον τις προσφορές, να τις εκμεταλλευτείτε για να βγούμε κερδισμένοι όλοι. Βεγγαλικά, λέει, εναρκτήρια θα έχουμε, αθόρυβα όμως και φιλικά προς τα ζώα και το περιβάλλον και τα μικρά παιδιά και τους ασθενείς και τους μεγαλύτερους και τους ηλικιωμένους και όλους. Και πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε και αυτό, σημαντική πρωτοβουλία από τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας. Έναρξη με βεγγαλικά, φιλικά και αθόρυβα, όπως εξήγησε η κυρία Μιλωνά. Και βεβαίως στάθηκε και στο ιστορικό υπόβαθρο του συμβολισμού της γιορτής η κυρία Μιλωνά. Το υπενθύμησε χθες στη συνέντευξή της. Τόνισε ότι δεν είναι ένα καλοκαιρινό πανηγύρι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι η αρχική σύλληψη της εκδήλωσης της ιδέας ήταν να αποτελεί φόρο τιμής στους πρώτους εμπόρους, όπως σας έλεγα, που εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στη Νέα Ορεστιάδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πόλης. Στο πλαίσιο των Ορεστίων εντάσσεται πια κάθε χρόνο η γιορτή εμπορίου, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου βεβαίως και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Επιμελητηρίου Εύρου, όπως είπε η κυρία Μιλωνά, που βρίσκονται διαχρονικά δίπλα, ειδικά στον εμπορικό σύλλογο της Ορεστιάδας. Λοιπόν, αυτά αύριο θα τα ζήσουμε από κοντά στο κέντρο, στο εμπορικό κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλά, και από νωρίτερα θα ξεκινήσουν κάποια events στα καταστήματα. Το απογευματινό, το κανονικό, το τακτικό ωράριο και όχι το έκτακτο μετά τις 9. Από τις 6 και μετά θα αρχίσουν να ετοιμάζονται και θα προσφέρουν και κεράσματα και οι προσφορές θα ξεκινήσουν από πριν, εννοείται. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας βάλει και αυτό στο πνεύμα της βραδιάς. Στην εκδήλωση που ετοιμάζουν πολλοί, πάμε πολλοί συμμετέχοντες το βράδυ στην Νέα Ορεστιάδα, όταν οι φωνές γίνονται φως. Εδώ η ζωή είναι η γυναίκα, μας τραγουδά η Ελένη Δήμου.

Και η ζωή συνεχίζεται και στο πάρκο, στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νέα να μας έρχονται από εκεί για την αναπαραγωγή του μαυρόγυπα. Σύμφωνα με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, μέχρι στιγμής, κατά την τρέχουσα αναπαραγωγική περίοδο, έχουν καταγραφεί συνολικά 44 ενεργά ζευγάρια στη Δαδιά, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης του είδους που υλοποιεί η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ. Ο αναπαραγόμενος πληθυσμός παραμένει κοντά στα περσινά ρεκόρ των 47 ζευγαριών, ενώ δεν αποκλείεται ο τελικός αριθμός των καταγεγραμμένων ζευγαριών να αυξηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των καταγραφών, καθώς η φετινή περίοδος αναπαραγωγής είναι ήδη σε εξέλιξη. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, την ανθεκτικότητα του πληθυσμού παρά την εκτεταμένη απώλεια ενδετιέματος, τροφών δηλαδή, από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23 και την έντονη ανησυχία που προκλήθηκε μετά από τα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης που καταγράφηκαν τον περασμένο Μάρτιο. Περιστατικά κατά τα οποία εντοπίστηκαν 12 μαυρόγυπες, να θυμίσουμε, με ενδείξεις δηλητηρίασης, οι 9 από τους οποίους βρέθηκαν δυστυχώς νεκροί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη την αναπαραγωγή του πληθυσμού του μαυρόγυπα, με 44 ενεργά ζευγάρια να καταγράφονται αυτές τις ημέρες εκεί. Τίποτα δεν πτωεί τη φύση, συνεχίζει να αναπτύσσεται όπως εκείνη πολύ καλά ξέρει, να αναβιώνει το περιβάλλον όπως εκείνο πολύ καλά ξέρει. Καθοριστικό ρόλο τώρα στη διατήρηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού διαδραμάτισε και το γεγονός ότι 2 από τα 3 πουλιά που διασώθηκαν ως αποτέλεσμα της έγκαιρης παρέμβασης των αρμόδιων φορέων ήταν ενήλικα υποάζοντα πουλιά, τα οποία καταγράφηκαν να επιστρέφουν στις φωλιές τους αμέσως μετά την απελευθέρωσή τους έπειτα από την παροχή κτηνιατρικής φροντίδας. Εδώ έρχεται και η συμβολή λοιπόν του παράγοντα άνθρωπος, της επιστήμης. Ευτυχώς διασώθηκαν από τα 12 που βρέθηκαν δηλητηριασμένα 3 πουλιά. Τα 9 κατέληξαν, αλλά 3 διασώθησαν και γύρισαν στις φωλιές τους. Ενήλικα εποάζοντα ζώα ήταν, πουλιά, μαυρόγυπες συγκεκριμένα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι και το στοιχείο της φετινής χρονιάς, το γεγονός ότι 2 από τα ζευγάρια φωλιάζουν σε τεχνητές φωλιές. Και εδώ έρχεται ο παράγοντας ανθρώπινο χέρι. Οι φωλιές αυτές κατασκευάστηκαν στρατηγικά αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον ομό Εύρου, με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των χαμένων φυσικών θέσεων. Η εξέλιξη αυτή, λέει ο ΟΦΗΠΕΚΑ, υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των άμεσων διαχειριστικών μέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας κατάλληλων ενδιετοιμάτων, θωρακίζοντας την παρουσία του εμβληματικού αυτού αρπακτικού στην περιοχή μας. Η σταθεροποίηση και η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού του μαυρόγυπα αποτελεί τον καρπό διαχρονικών και συντονισμένων προσπαθειών διατήρησης, λέει ο οργανισμός. Οι δράσεις αυτές εστιάζουν διαρκώς σε 3 κεντρικούς πυλώνες. Στη μείωση της θνησιμότητας από ανθρωπογενή αίτια, όπως η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, δηλαδή να θυμίσουμε, η εξασφάλιση επαρκούς τροφής μέσω της λειτουργίας χώρου ενισχυτικής τροφοδοσίας, εκεί στις Ταΐστρες δηλαδή, στη Δαδιά, αλλά και η ορθή διαχείριση των κρίσιμων ενδιετοιμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου. Παράλληλα, η θετική αυτή πορεία ενισχύεται σημαντικά και από τη στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες προσπάθειες προστασίας και ενδυνάμωσης του πληθυσμού που υλοποιούνται στη γειτονική Βουλγαρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της διασυνοριακής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και των Βαλκανίων, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΟΦΗΠΕΚΑ, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Μαντάμ, με μεσχέ, φτάνουμε στο τέλος όμως εμείς. Υπάρχει το Ευρωσκόπιο εδώ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος και στην υπόλοιπη ώρα, στις υπόλοιπες ώρες, στο υπόλοιπο 24ωρο. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Δύο λεπτάκια πριν τη μία αυτή τη στιγμή η ώρα. Να θυμίσω ότι στις 2 έρχεται η Σαββούλα Γελανταράκη με κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τις ειδήσεις της ημέρας στο σταθμό μας, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα επίσης κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σαββούλα Γελανταράκη. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας, οι ειδήσεις σε τίτλους. Και 8 με 10, με 10 έβηχο μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση με το Χάρη Κανταρίδη στο βραδινό πρόγραμμα του σταθμού. Και 24 ώρες, 24 ώρες, ξέρετε, η επιλογή είναι σταθερά Ράδιο Εύρος. Και αύριο το πρωί επίσης, από τις 7 ξεκινάει η πρωινή περιπολία, 7 με 10, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Κανταρίδης, και 10 η ώρα ακριβώς τίθεται σε λειτουργία το Ευρωσκόπιό μας. Μέχρι τη μία κάθε μέρα, 3ωρο Ευρωσκόπιο με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Για σήμερα τελειώσαμε, αύριο στις 10 τα ξαναλέμε. Γεροί να είμαστε, με υγεία πάνω απ' όλα. Η υγεία και όλα γίνονται. Δεν είναι τρόπος του λέγειν, είναι αλήθεια. Η υγεία και όλα τα άλλα γίνονται. Καλό μεσημέρι να σας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε το Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης για εκλεκτά ντόπια κρέατα, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής κάθε στιγμή δίπλα μας, τα κουφώματα Καραφιλίδης, κορυφαία στον χώρο των κατασκευών, Καραφιλίδης κουφώματα και καραφιλίδης.gr, τη ΣΥΦΑ Εύρου, το σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων από την Αλεξανδρούπολη, από το 1959 συνεχίζει τις μεταφορές ξηράς. Το Δημοτή, καλή μέλος του συνδέσμου, εννοείται αναπόσπαστο. Το κατάστημα Κεραμιτσής, για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Και το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης. Μικροί μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και για τη νέα σχολική χρονιά. Καλό μεσημέρι πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα εσάς. Ευχαριστούμε πάντα, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη, για την συμμετοχή και την παρέμβασή σας στα πράγματα μέσω του Ευρωσκοπίου καθημερινά. Αύριο συνεχίζουμε παρέα. Τώρα, η ώρα ακριβώς μία, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται εδώ στο σταθμό. Μένετε συντονισμένοι, ακούτε Ράδιο Εύρος, βεβαίως και διαβάζετε radioevros.gr. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα, για χαρά.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25 52 0 25 4 32.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου.

0: Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
3: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
2: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
2: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
3: Πώς?
2: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
2: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
2: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
2: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
6: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
16: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
17: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
16: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
17: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.

0: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Άνοιξε σήμερα 5η 25 Ιουνίου το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα γενικής παιδείας προσανατολισμού και ειδικότητας των πανελλαδικών στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, αναρτώνται στα γελ και επάλ της επικράτειας. Επιπρόσθετα, όσοι υποψήφοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS. Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυθούν οι υποψήφοι στον υπολογισμό των μοριών τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, όπου εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μοριά τους για κάθε τμήμα ή σχολή του πεδίου ή του τομέα που ανήκουν. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, ενώ αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα ολοκληρωθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων και για ΓΕΛ και για ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑ.

δείτε αναλυτικά την ανάρτηση ανακοίνωση του το έφερον πέπλου στο radioevros.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία ταχθήκε υπέρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας ταχθήκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε έναν δηλαδή αντί για δύο γύρους, φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο κ. Λιβάνιος. Σημείωσε μάλιστα ότι το προτινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, όπως πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάργηση, όπως καταγγέλνουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΚΚΕ υποστηρίζουν ότι η απενεργοποίηση καρτών απαλλαγής διοδίων για κατοίκους της περιοχής αποτελεί συνέπεια της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη και εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πολιτική των διοδίων. Παράλληλα, κάνουν λόγο για αυξημένο οικονομικό βάρος σε εργαζόμενους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες που μετακινούνται καθημερινά για εργασία, υγεία και άλλες ανάγκες. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Δίκαια, όπου φορτηγό όχημα με σιτηρά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη εγκλωβίζοντας τον οδηγό. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική τον απεγκλωβισμό του με 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες, ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του. Διευκρινήσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό δασμό 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΔΕ. Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνιακές αρχές. Ειδικότερα από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών e-commerce. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Από 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάση της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής. Σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις του Πρόεδρου του Συμβουλίου, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ώρα 7 το βράδυ, αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στο Διοικητήριο, η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2026. Στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά δείτε τις προσκλήσεις στο radioevros.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου προβλέπεται για αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές σημειώνονται με κίτρινο στον εν λόγω χάρτη. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθυρων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επιπρόσθετα, τίθεται σε ισχύ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσωπών και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Παρασκευής σε ορισμένες δασικές περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του δασαρχείου Αλεξανδρούπολης της αναδασώσης έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και στο χώρο αναψυχής Κοράχης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 2552-0 27224 και 2552-0 24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
10: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο Μπατής.

1, 2, 3, 4.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
5: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
5: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο.
8: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάργηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσία. Παιδείας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
10: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάργηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μια ζωή. Δίχως έρωτα και σε ρημιάζω.

0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αλλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
15: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
16: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
17: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
16: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
17: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
18: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης με αντικείμενο την κατάργηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.
1: Από στο χώμα

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

καθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: πολύ, ούτε λίγο, ούτε πολύ, που μεγαλώ.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Εκτεταμένες ζημιές διαπιστώθηκαν σε τμήματα του νέου αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Πέπλου Κήπων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΤΟΕ Φερών Πέπλου. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν καταγραφεί σοβαρές φθορές σε 15 υδροληψίες του ολοκένουργιου έργου. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, με αντικείμενο την κατάρχηση, όπως καταγγέλουν, του καθεστώτος δωρεάν διέλευσης μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μια τακτική και μια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Στις 7 αρχικά θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και στη συνέχεια και ώρα 8 θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για αύριο Παρασκευή.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549 ή σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
11: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
10: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
11: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
12: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
11: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο, μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και ξανά καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Έβηχου Μουσικοδρομίου. Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, γιατί το Έβηχο Μουσικοδρόμιο είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τις 8 μέχρι και τις 10, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, τη Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν, εδώ και πάλι, καθώς έχουμε ένα δίωρο μπροστά μας, να ξετυλίξουμε όλα μα όλα τα όμορφα τραγούδια που μας ζητήσατε, και λέω που μας ζητήσατε γιατί σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή με λαϊκά τραγούδια, γιατί το ζήτησαν όντως πάρα μα πάρα πολλοί φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, και δεν μπορώ παρά να μην τους κάνω το χατήρι, δεν μπορώ να μην τους κάνω το χατήρι, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στις δύο τις Μαρίες, να πω στον Τάσο, να πω στο Βασίλη, να πω στη Δέσποινα, να πω στη Λούλα, στο Γιώργο, να πω στον Πολυζόη, στην Αλεξάνδρα, ναι, στη Χριστίνα, έτσι, να μην ξεχάσουμε κανέναν. Λοιπόν, και σε όλους, και σε όλες που μας ακούτε. Είναι 25 Ιουνίου του 2026 και είναι μια εκπομπή όπως πάντα που την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, δίπλα από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης, 6957 18 65 32. Μαζί στην παρέα μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις οχημάτων αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεω Σμελοχαγού Διαμάντη Γωνία, και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε αυτά τα λαϊκά που τόσο πολύ ζητήσατε. Το πρώτο είναι για τον Νίκο. Να, ορίστε, αυτό δεν τον καλησπέρισα. Είναι για τον φίλο μου τον Νίκο που ζήτησε το «Είναι μια ώρα δύσκολη» με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Είναι, πολλές ώρες είναι δύσκολες. Εμείς μία θα ακούσουμε, αυτήν του χωρισμού. Και αμέσως μετά, Δημήτρης Μητροπάνος, «Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω». Άντε καλή μας ακρόαση. Πάμε.

Εκεί πίσω στο παρελθόν, με παλιά λαϊκά τραγούδια, Αντώνης Ρεπάνης, Δύο γυναίκες, δύο αγάπες και Γιάννης Πουλόπουλος, Το δάκρυμα σταλιά σταλιά, τα επόμενα.

Περιτώ να σου πω πως πεθαίνω, τραγουδά ο Βασίλης Καράς και κύρα ζωή, πήρα σαν ένα χωρατό κύρα ζωή το ψέμα σου, Δημήτρης Μητροπάνος, για τη συνέχεια.

Δυο καρδιές από τον Τόλι Βοσκόπουλο και λάθος δρόμο πήραμε καρδιά πάλι από τον Τόλι Βοσκόπουλο είναι τα επόμενα τραγούδια που θα μας οδηγήσουν και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μια λαϊκή βραδιά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Κασαπιάν. σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
13: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
12: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
13: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
14: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
12: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
13: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
15: Οκτώ και 36 πρώτα λεπτά και γυρίζουμε για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου, μια βραδιά που ακούμε λαϊκά τραγούδια όπως μας ζητήθηκε. Λαϊκά τραγούδια, να πω καλησπέρα πάλι σε όλους. Να θυμίσω ότι είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, είναι 5η 25 Ιουνίου του 2026 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 από τους 97,1, 95,3 και radioevros.gr. Και φυσικά στέλνοντας και την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπως κάνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα όπου και αν βρίσκονται. Την εκπομπή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, Ποντομέντικα, της Μπελιάκου της Μαρίας, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Ορεστιάδα και με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 6957 1865 32. Επίσης στην παρέα μας βρίσκονται τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη, μαζί με την πόλη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 η διεύθυνση και η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και τη συντήρηση των οχημάτων σας στο συνεργείο που διαθέτει η επιχείρηση στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και με τηλέφωνο το 25520-28-525. Πάμε γρήγορα γρήγορα στα τραγούδια μας. Λευτέρης Μυτιλιναίος, ποια είσαι εσύ που την καρδιά μου δεν ρωτάς. Και Ζαφύρης Μελάς, ένα απόγευμα θλιμμένο σε θυμήθηκα. Πόνος λαϊκός και αξεπέραστος.

Συνεχίζουμε. Το σκληραίνουμε το πράγμα. Ελένη Βιτάλη, εγώ τραγούδαγα τις νύχτες στα σκυλάδικα. Και Μιχάλης Μηνιδιάτης, πάλι στο σπίτι μου χαράματα. Πάμε.

Αφήνουμε τον Φίλιππο Νικολάου και πάμε ξανά στο Μιχάλη Μενιδιάτη. Ένα τραγούδι πες μου ακόμα και με αυτό το τραγούδι λέει στείλε με στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα το κάνουμε, Μιχάλη.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
15: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
14: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
15: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
16: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
15: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
17: Εννέα και 6 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας του Εύηχου Μουσικοδρομίου, καθώς απόψε ακούμε μετά από δική σας απέτηση τραγούδια λαϊκού χαρακτήρα, παλιότερα βέβαια, έτσι, εποχής που λέμε, σε μια εκπομπή που την προσφέρουν πάντοτε οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα, το οποίο βρίσκεται στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, στην νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, εδώ, στην Νέα Ορεστιάδα. Και απαντά και κλείνει ραντεβού στον αριθμό τηλεφώνου 6957 18 65 32. Πάντα μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλυπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και πάμε γρήγορα στα επόμενα τραγούδια. Δεν με νοιάζει, λέει ο Τόλης Βοσκόπουλος, και αυτός ο άνθρωπος αυτός, η Ρίτα Σακελαρίου.

Γυναικεία υπόθεση στα περισσότερα τραγούδια που ακολουθούν. Βίκυμο σχολείου τώρα, Αλίτη, το τραγούδι, πολύ γνωστό βέβαια. Και τώρα τι έχεις να πεις, θα μας πει μετά, θα αναρωτηθεί μετά η Μαρινέλα τραγουδώντας. Υπέροχες και δυο.

χωρίς πια κακία καμιά. Μια απάντηση θα ήθελα μια. Θυμάσαι που σου είπα τη φράση, ποιος τάχα απ' τους δυο θα γελάσει. Κι αν πίστευες ότι εγώ στα δάκρυά μου

Σταμάτησα να τραγουδώ και κάθισα μόνη μου εδώ. Θυμάμαι εκείνη τη φράση: ποιος τάχα απ' τους δυο θα γελάσει? Κομμένη από ένα λίγμο, σταμάτησα να τραγουδώ. Μα όχι

Λοιπόν, πιθανότατα να μην έχει να πει τίποτα. Εμείς όμως έχουμε να σας πούμε ότι θα ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη και το σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες, ακολουθούμενοι από τη Τζένι Βάνου, η οποία τραγουδά το «Μα αύριο κύριε». Με αυτά τα δύο τραγούδια θα πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
7: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
8: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
9: Και κάπως έτσι, 26 λεπτά πριν από τις 10, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Απόψε ακούμε λαϊκά τραγούδια μετά από δική σας προτροπή, μετά από δική σας απέτηση, μετά από δική σας παράκληση. Δεν έχει σημασία πώς το τοποθετεί κανείς, όλα μαζί. Σε μια εκπομπή, τελευταία της εβδομάδας, που την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, δίπλα από τον Πευκόνα της πόλης, από την νότια πλευρά του, και με τηλέφωνο το 6957 18 65 32. Παράλληλα, βρίσκονται στην παρέα μας η Φιτκα Ρένταλ, την Καλλιπόλεως και Λοχαγούδια Μάντι Γωνία, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων, και με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552-028-525. Φυσικά, την παρέα συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης κερδευτικά Κασαπιάν, που βρίσκονται στην πόλη μας μαζί με την ίδρυσή της σχεδόν από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εμείς λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να προχωρήσουμε. Ρίτα Σακελαρίου και Ιστορία μου, Αμαρτία μου κτλ. Και Χαρούλα Αλεξίου, Τέλη, Τέλη, Τέλη, και πάμε.

Εμείς συνεχίζουμε. Έρχεται η Μέρη Βάσου να μας τραγουδήσει όμορφα λόγια και μετά ο Γιώργος Σαρής, επιτέλους ένας άντρας στην παρέα, να μας πει με τα φώτα νησταγμένα και βαριά ή αλλιώς ινταλίκες.

Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα των ευχαριστειών και των αποχωρισμών. Τελειώνει και η απόψινή εκπομπή με την Τάνια Ελληναίου να τραγουδά τη Βαρόβια, τον Βασίλη Καρά το «Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις» και την Άντζελα Δημητρίου να λέει το «Να σου ορκιστώ». Φτάνουμε στο τελευταίο, το τελευταίο τμήμα αυτής της εκπομπής, αυτού του εύηχου μουσικοδρομίου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όλους όσους στηρίζουν την εκπομπή. Βέβαια, να μην ξεχάσω, να σας παροτρύνω. Να σας παροτρύνω και αύριο το πρωί να είστε εδώ, καθώς αύριο Παρασκευή, από τις 7 και μέχρι τις 10, ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία. Μια περιπολία στην ενημέρωση, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μετά έρχεται ο Νίκος Πατούνας από τις 10 μέχρι και τη 1 με το ευρωσκόπιο του. Στις 2 και στις 5.30 υπάρχουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται και παρουσιάζει η Σταυρούλα η Αγελαδεράκη. Και κάθε ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 είναι τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Έτσι περνάει αύριο η Παρασκευή, δεν υπάρχει εύηχο μουσικοδρόμιο, υπάρχει πάρα πολύ μουσική και να μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα το radioevros.gr κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιατί αυτό επαγρυπνά, ξαγρυπνά, εφημερεύει, διενυκτερεύει, όλα τα κάνει και παρουσιάζει όλες τις ειδήσεις όποτε συμβούν. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και... Είστε επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: συνεχίζω.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Το Διδημότυχο γίνεται μια μεγάλη σκηνή τέχνης. Ο Δήμος Διδημοτύχου σας προσκαλεί στις Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026, στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Για τρεις μαγικές βραδιές, το ιστορικό κάστρο και οι γειτονιές του μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, μουσικής και δημιουργίας, με εκθέσεις, θέατρο δρόμου, δημιουργικά εργαστήρια, δράσεις για παιδιά και μοναδικά καλλιτεχνικά δρόμενα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, ζήστε μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Διδημότυχο Art Nights, βραδιάς τέχνης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Έλα και ράγισε τον κόσμο. Τον κόσμο.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχω κινδύνο, δεν βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
2: Προσωπικά.

θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.